0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: διακοπή θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, Κυκλάδες, Ποράδες, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Μαγνησία, Εύρος, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του περίπου 9 μηνών βρέφου, στο οποίο βρέθηκε την περασμένη Κυριακή κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα Airbnb. Στη σύλληψη ενός οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος είναι 90 ετών και κινούταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας. Είχε λυγμένη άδεια οδήγησης από το 2018. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία εξέφρασε με ενάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε άνοδο της τάξης του 6,20%. Φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις ραντάρ και περιοχές της αεροπορικής βάσης Σέιχ Ίσα, όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
7: Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στην πρεμιέρα στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η Μαρία Σάκαρη πέρασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open, νικώντας με 2-1 σετ την Αμερικανή Robin Montgomery.
1: Easy weather.
7: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
11: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
12: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
11: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
13: 2-1!
11: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου κι αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις 12.30 θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί η Έλενα Ακρέτα στη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Αλλαγή του καιρού αναμένεται από αύριο. Περισσότερες βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στη Μακεδονία καθώς και σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική δεν θα υπάρξει αξιόλογη μεταβολή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Σαμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Μαγνησία, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Με την αιχμή των προτάσεών του στην ανάγκη για αλλαγή πορεία στην οικονομία και στη διακυβέρνηση, ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, προτίθεται να παρουσιάσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μια συνολική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, με στόχο, όπως θα υποστηρίξει, η ανάπτυξη να μην αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά να μεταφράζεται σε καλύτερο βιωτικό επίπεδο για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Στη σύλληψη ενός οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος είναι 90 ετών και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής οδού, Ζαβού στην περιοχή του Κοροπίου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχέας. Είχε ελιγμένη άδεια οδήγησης από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σειρά αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν από χθες το βράδυ ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
10: Easy Sports.
9: Η Ελληνίδα τενίστρια Μάρια Σάκαρη πέρασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open νικώντας με 2-1 σετ τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο στην πρεμιέρα στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
10: Easy Weather.
9: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ, μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
12: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
15: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
18: Σχολείο!
17: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
18: Σχολείο! Μουστάκας!
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπολού, με την αιχμή των προτάσεών του στην ανάγκη για αλλαγή πορεία στην οικονομία και στη διακυβέρνηση, ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, προτίθεται να παρουσιάσει σήμερα από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσής Θεσσαλονίκης μία συνολική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη να μην αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά να μεταφράζεται σε καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Στην Αττική, ακριβότερο πωλείται πλέον το ψωμί. Οι αυξήσεις στις τιμές αποτελούν μονόδρομο για τον κλάδο μετά την τον άνοδο του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους. Αλλαγή του καιρού αναμένεται από αύριο. Περισσότερες βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στη Μακεδονία καθώς και σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική δεν θα υπάρξει αξιόλογη μεταβολή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αχαΐα, Εύρος, Ηλία και Λακωνία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο ιρανικά κυβερνητικά δεξαμενόπλοια στο πλαίσιο του νέου γύρου Αμερικανικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκε χθες, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο πανθεσσαλικό στάδιο στην πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη πέρασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open, νικώντας με 2-1 σετ την Robin Montgomery.
20: Easy Weather.
21: Ηλιοφάνεια και σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα βάλω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
9: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
11: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
9: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
10: 2-1!
9: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά. Στην Ελλάδα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
19: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή. Εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σημαντική μείωση στο μπλε σταθερό τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Με την αιχμή των προτάσεών του στην ανάγκη για αλλαγή πορεία στην οικονομία και στη διακυβέρνηση, ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, προτίθεται να παρουσιάσει σήμερα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μια συνολική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στις 3 τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος. Στις 12.30 θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί η Έλενα Κρήτα στη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 66χρονο στην Λαμία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Από το 2011 ξεκινούν οι διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις κυρίως για οικονομικά αδικήματα, πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και απάτες. Η αστυνομική του τμήματος Τροχέα συνέλαβε έναν 90χρονο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου. Η άδεια οδήγησης του είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, έφτασε χθες στη Βενεζουέλα για συναντήσεις με αξιωματούχους μετά την ανακοίνωση συμφωνίας που θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να ελέγχει περίπου το 1 πέμπτο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.
14: Easy Sports.
13: Βόλους και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο στην πρεμιέρα στη League Face στο Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη πέρασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open νικώντας με 2-1 σετ την Robin Montgomery. Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Χρήστο Μουζαγκίτη και του ευχήθηκε για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, καθώς πλέον θα αγωνίζεται στη Hall.
14: Easy Weather.
13: Ηλιοφάνεια και σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τη μία. Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα για τις δικές μας ραδιοφωνικές εκπομπές. Ζεσταίνομαστε σιγά σιγά και βεβαίως ζεσταίνουμε εδώ την καρέκλα και τα μικρόφωνα για το αγαπημένο μας Easy Breakfast που περιμένουμε πώς και πώς τη Δευτέρα 7 του μήνα. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας σε λίγο WhatsApp, σε λίγο Sia. Τώρα, Modern Talking για το ξεκίνημα. Καλημέρα σε όλους.

Φόνον Blondes, what's up, εδώ στο Easy 97,2, πρωινό Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, στη μέση της εβδομάδας, σε περίπτωση που μόλις επιστρέψατε στην καθημερινότητά σας και στα καθήκοντά σας, νομίζω ότι μας ευνοεί λιγάκι, έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση του να σκεφτούμε ότι έχουμε φτάσει τουλάχιστον στη μέση της εβδομάδας, έχουμε κάνει άλλο ένα βηματάκι προς το Σαββατοκύριακο, που νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούμε τόσο πολύ όλοι εμείς που διανύουμε την πρώτη εβδομάδα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, κανονικά στις θέσεις μας και στις εργασίες μας. Μένουμε λοιπόν μαζί μέχρι τη μία. Πάρα πολύ θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχουν επιστρέψει όλοι πίσω στην πόλη, ωστόσο η κίνηση άλλα πράγματα μας λέει. Να σας πω τώρα λοιπόν ότι αν βρίσκεστε στον Κηφισό θα ταλαιπωρηθείτε στο ρεύμα προς Λαμία από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, καθώς εκεί υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα, όπως και στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει κίνηση, στην Παραλιακή επίσης, στο Φλίσβο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι, στην Κηφισίας υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Βόρεια, κυρίως στο Νέο Ψυχικό και στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, όπως επίσης και στην Κατεχάκη. Κηφισίας επίσης από Νέο Ψυχικό μέχρι Πανόρμου στο ρεύμα προς Αθήνα και βεβαίως στο κέντρο, στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Εδώ είναι που κολλάει το γυρίσατε, μάλλον γυρίσατε, αυτή είναι η κατάστασή μας. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars με το Die With A Smile. Αμέσως τώρα, Μίκα, relax, take it easy, η συμβουλή της ημέρας, εδώ στον Easy.

Αυτή είναι η Μαρία Κάρη φυσικά και η δική της version από το Without You, απλά υπέροχη. Όσα χρόνια και αν περάσουν, κάθε φορά που ακούμε αυτά τα τραγούδια πραγματικά μένουμε άφωνοι πολλές φορές από τις δυνατότητες αυτών των απίστευτων τραγουδιστριών. Σε αυτές σίγουρα ανήκει και η Μαρία Κάρη. Σήμερα είναι Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Διαβάζουμε για τον καιρό, για κοκτέιλ ζέστης, τοπικών καταιγίδων και αφρικανικής σκόνης. Σήμερα στην Αττική τα θερμόμετρά μας αναμένεται να δείξουν τους 36, καθόλου βοηθητική κατάσταση σε περίπτωση που θέλεις να μπει σε πρόγραμμα, να σε χτυπάει αυτή η ζέστη και αυτός ο ήλιος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έχουμε ευτυχώς τη δυνατότητα να κάνουμε τις εξορμήσεις μας και το Σαββατοκύριακο και να πάρουμε λίγο το χρόνο μας μέχρι να επιστρέψουμε πια κανονικά στην καθημερινότητά μας. Two Face και You σε λίγο, αμέσως τώρα Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ στον Easy.

0: Belinda Carlisle, Live Lyron, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ψάχνοντας να βρούμε νόημα στην επιστροφή μας στην πόλη, βρίσκουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Και σίγουρα ένα από αυτά είναι το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, που ανοίγει στις 4 του μήνα τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως. Και ως συνήθως θα δημιουργήσει αυτό το πολύ φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Εκεί φυσικά θα βρούμε πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, περίπτερα, πάντα πολύ ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και συναυλίες, διάφορα δρόμενα. Μπορείτε να μπείτε online και να δείτε όλο το πρόγραμμα. Να πούμε ότι τα επίσημα εγκαίνια είναι να γίνονται Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Ωστόσο, από τις 4 του μήνα μέχρι τις 20 μπορούμε να βρεθούμε στο πεδίο του Άρεως, στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, με ελεύθερη είσοδο. Κάνουμε τη βόλτα μας, αγοράζουμε ωραία βιβλία για εμάς, για τους φίλους μας. Στηρίζουμε γενικά το βιβλίο, γιατί πραγματικά σαν τα βιβλία δεν έχει. Οπότε να, άλλο ένα ωραίο πράγμα που έχουμε να κάνουμε στην πόλη μας τις επόμενες ημέρες. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
2: Εγώ.
3: Εγώ. Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Μπορεί από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Υπέροχη Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, εδώ στο Νίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα συζητήσουμε τώρα, γιατί μπορούμε να σώσουμε μία ζωή και μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμαστε. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη. Εκεί θα βρίσκεται το All Win Care που διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Η συγκεκριμένη αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα πάναπλο δείγμα ασάλιου. Εσείς θα δώσετε αίμα και θα εγγραφείτε ως δότες μυελού των οστών και έτσι θα δώσετε διπλή ελπίδα. Με το All Win Care η φροντίδα γίνεται πράξη. Μην χάσετε αυτή την τεράστια ευκαιρία να σώσετε κι εσείς μία ζωή. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Easy Life
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου κι αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ, μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
11: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Easy News.
0: την Άντζελα Πασχοπούλου. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μήλι ανατολικά της Ύφνου επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες πέρυσι συνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Σημαντική μείωση στο μπλε, σταθερό τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Με την αιχμή των προτάσεών του στην ανάγκη για αλλαγή πορεία στην οικονομία και στη διακυβέρνηση, ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, προτίθεται να παρουσιάσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης μια συνολική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης. Στην Αττική, ακριβότερο πωλείται πλέον το ψωμί. Οι αυξήσεις στις τιμές αποτελούν μονόδρομο για τον κλάδο, μετά την έντονη άνοδο του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο. Περισσότερες βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στη Μακεδονία καθώς και σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική δεν θα υπάρξει αξιόλογη μεταβολή. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάπ και Νουεϊμπά στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. Ο Αμερικανός στρατός έπληξε δύο ιρανικά κυβερνητικά δεξαμενόπλια στο πλαίσιο του νέου γύρου αμερικανικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκε εχθές.
2: Easy Sports.
0: Με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στις 5 το απόγευμα στο χρονικό πρώτο προημιτελικό του Eurovolley. Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Χρήστο Μουζακίτη και του ευχήθηκε για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, καθώς πλέον θα αγωνίζεται στη Χαλ.
2: Easy Weather.
0: Γενικά, έθρεος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Τον υποδεχθήκαμε και το Σεπτέμβριο, υποδεχθήκαμε και το φθινόπωρο. Παίρνουμε βαθιές ανάσες και προσπαθούμε να προχωρήσουμε, να συνηθίσουμε λιγάκι έτσι την καθημερινότητά μας, τη ρουτίνα μας. 2 έχει ο μήνας, έχουμε ακόμα. Νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή θα επέλθει με το άνοιγμα των σχολείων. Εκεί πραγματικά θα σοβαρευτούμε, θα το πάρουμε απόφαση και θα προχωρήσουμε. Σε λίγο Aha και Take On Me, σε λίγο James Arthur. Τώρα το κορίτσι αυτό είναι η J-Lo, εδώ στον Easy 90.

στον Easy 97,2, τεράστια επιτυχία από το 1985 και σίγουρα δεν χρειάζεται να είσαι super fan του συγκεκριμένου συγκροτήματος για να μπει στη διαδικασία να δεις την ταινία που μιλάει για την ιστορία του διάσημου αυτού νορβηγικού συγκροτήματος. Λέγεται απλά Aha The Movie, κυκλοφόρησε το 2021 και σαν πρωταγωνιστές βλέπουμε τον τραγουδιστή, τον κιθαρίστα αλλά και τον πληκτρά του συγκροτήματος. Η κάμερα λοιπόν ακολουθεί το συγκρότημα για 4 χρόνια πίσω στα 80's, παρουσιάζει την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού Take On Me και μας δείχνει και την δυσκολία στις προσωπικές τους σχέσεις, η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Βλέποντας λοιπόν τη συγκεκριμένη ταινία, επειδή την είχα δει πραγματικά εντελώς τυχαία, σου κάνει φοβερή εντύπωση πόσο η επιμονή ενός συγκροτήματος, μιας ομάδας μουσικών μπορεί πραγματικά να τους οδηγήσει σε αυτήν την τεράστια επιτυχία. Μία ταινία που νομίζω ότι απλά αν είσαι μουσικόφιλος αρκεί να τη δεις. Αχά λοιπόν, The Movie, ένα μουσικό ντοκιμαντέρ του 2021. Σε λίγο Σλιμάν και Mon Amour αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Τερέζα με την υπέροχη φωνή της και αυτή τη φανταστική διασκευή. Είναι το Fly Me To The Moon λοιπόν, εδώ στον Easy 97,2.

Free εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Hellenic Sailing League powered by Grivalia επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μετά το δυναμικό της ξεκίνημα τον Ιούνιο. Λοιπόν, η διοργάνωση επιστρέφει για το δεύτερο γύρο αγώνων το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis, με περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δύο ημέρες γεμάτες δράσεις στη θάλασσα, σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της εστιοπλοϊκής κοινότητας. Ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών θα βρίσκονται εκεί, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή διοργάνωση υψηλού επίπεδου εστιοπλοείας. Ray, Where's My Husband, για τη συνέχεια.

0: Love is all around, πολύ πολύ αγαπημένο. Εδώ στο Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Φυσικά στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι και πολύ ωραία νέα μας έρχονται από τον εκπαιδευτικό όμιλο Lemon, το οποίος είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών. Παρέχει λοιπόν μέσω του Lemon College Bachelor Degree in Hospitality Management πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Lemon College, The Tourism College of Greece. Μαθαίνουμε περισσότερα στο lemoncollege.gr ή μπορείτε και να καλέσετε στο 210-48-30-500 και να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος ή πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Από τα αγαπημένα μας Zeros, αυτή είναι η Λιώνα Λιούις με το Bleeding Love εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας.

0: γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ομιλία αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάργου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο. Περισσότερες βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως στα επιρωτικά. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στη Μακεδονία καθώς και σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική δεν θα υπάρξει αξιόλογη μεταβολή. Θύμα απάτης έπεσε μία 90χρονη στην αρχαία Ολυμπία όταν άγνωστος της τηλεφώνησε και πήθηκε το λογιστή της. Την έπεισε και η ηλικιωμένη έβαλε στη σακούλα περίπου 4.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Συλλαλητήριο της ΑΔΔ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Ετοιμάτως η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην Αττική ακριβότερο πωλείται πλέον το ψωμί. Οι αυξήσεις στις τιμές αποτελούν μονόδρομο για τον κλάδο μετά την έντονη άνοδο του ενεργειακού, φορολογικού και λειτουργικού κόστους. Η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε άνοδο της τάξης του 6,2% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τους 1.114 έφτασαν οι νεκροί στο Νεπάλ μετά την καταστροφική κατολίσθηση που έπληξε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Περισσότεροι από 3.900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.
10: Easy Sports.
11: Με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στις 5 το απόγευμα στον χρονικά πρώτο προημιτελικό του Eurovolley. Την ιστορική και σύναμα σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβου Πουέρτα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός με τον 23χρονο Κολομβιανό Χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.
10: Easy weather.
11: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, 12 και 1 πρώτο λεπτάκι. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία και με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο Roxette, σε λίγο The Weeknd, αμέσως τώρα Police, Every Breath You Take, εδώ στον Easy.

εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μπαίνω στο soundis.gr, κάθετος Easy 97,2 και τι να δω, ένα από τα πιο αγαπητά και διάσημα τραγούδια της Kylie Minogue συνεχίζει να γράφει τεράστια ιστορία με περισσότερο από 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Μιλάμε φυσικά για το Can't Get You Out of My Head, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο stream στο Spotify, με την αγαπημένη Kylie Minogue φυσικά να γιορτάζει το σημαντικό αυτό ορόσημο μέσα από τα social media. Να πούμε βεβαίως ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2001, γνώρισε τεράστια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του και φυσικά και ένα εμβληματικό βίντεο κλιπ με την ίδια να φορά έτσι μια πολύ χαρακτηριστική λευκή ολόσωμη φόρμα, με ένα πολύ χαρακτηριστικό επίσης χορευτικό από τους πολλούς χορευτές που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και ένα έντονο κόκκινο κραγιόν το οποίο έτσι συνάδει απόλυτα με όλη την εικόνα της Kylie. Η ίδια λοιπόν ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τα streams που τραγούδησαν, χόρεψαν και αγάπησαν αυτό το τραγούδι και όλα αυτά στην ανάρτησή της που ήταν έτσι μια αναδρομή στην εποχή αυτή που το τραγούδι κυριαρχούσε στα charts, πολύ βέβαια πριν το streaming γίνει μέρος της καθημερινότητας της μουσικής βιομηχανίας. Σε λίγο το μιάνο David και Next Summer, αμέσως τώρα πάμε να τα απολαύσουμε αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, εδώ στο Easy 97,2.

0: Michael Jackson, ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια είναι το Giving to Me, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Σας θέλουμε συντονισμένους, γιατί τη Δευτέρα 7 του μήνα ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience που δεν θέλετε να χάσετε. Μέσα από τα Easy Live Experience που σας έχουμε ανά τη σεζόν, σας έχουμε στείλει σε συγκλονιστικές συναυλίες από πάρα πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες. Και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Θα σας στείλουμε να απολαύσετε μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σε ένα live στο Παρίσι που είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλετε να χάσετε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη θέση σας σε αυτήν τη μοναδική εμπειρία. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες τη Δευτέρα που μας έρχεται, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Πάμε αμέσως τώρα να απολαύσουμε Alex Warren Ordinary εδώ στον Easy.
1: They say

0: Celine Dion, μοναδική All By Myself στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ορίστε, με αυτά και με εκείνα υποδεχθήκαμε το Σεπτέμβρη και πριν προλάβουμε να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας, φτάνει και ο Οκτώβριος και όλα αυτά τα λέω γιατί δεν θέλω να χάσετε για κανένα λόγο μια φανταστική γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taek Wondo. Μιλάμε φυσικά για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια και αυτό θα συμβεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς. Live cooking, wine tasting, σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε αυτή τη μοναδική ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Είναι το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner, ο Antenna και Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη.
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Μπορεί από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nothing Stupid, πολύ πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τη μία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Και αμέσως τώρα υποδεχόμαστε την αγαπημένη μας Μάρια Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε. Αμέσως μετά Νίκος Μάντζος για 4 ώρες, χορταστικός, υπέροχος, μας κρατάει συντροφιά στο απόγευμά μας. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 10 το πρωί, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Από μένα πολλά πολλά φιλιά. Easy Life
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Live από Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi

0: Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φώτια εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο, αφού ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και κοντά στο κημητήριο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Στο σημείο βρίσκονται 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα. Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά βρίσκονται σήμερα Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθίας, Ποράδες, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Φθιώτιδα, Εύρος, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Συλλαλητήριο της ΑΔΔΙ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Ετοιμά τους η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Τους 1.114 έφτασαν οι νεκροί στο Νεπάλ μετά την καταστροφική κατολίσθηση που έπληξε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Περισσότεροι από 3.900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχείρουσαν διέλευση από τα στενά του Ορμούς εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις Ιρανικές δυνάμεις.
5: Sports.
6: Η Super League όρισε το εξαναβολής παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά για την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική. Με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλια Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία στις 5 το απόγευμα στον χρονικά πρώτο προημιτελικό του Eurovolley.
5: Easy Weather.
6: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαι και εγώ στον Easy 97,2, παρέα με όλους εσάς. Είναι μεσημέρι Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλησπέρα, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μόλις ήρθα και θα μείνω μέχρι και τις 4 στην παρέα σας, στο μικρόφωνο του Easy και στις μουσικές. Εύχομαι να είστε καλά, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Η αλήθεια είναι ότι όλο και πυκνώνει η κίνηση εδώ στην Αθήνα. Όλο και δυσκολευόμαστε περισσότερο μέρα με τη μέρα για να βρούμε να παρκάρουμε. Εντάξει, κάπου αναμενόμενο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με No Doubt και Don't Speak. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

Είσαι στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, είναι 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ιωάννα που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Ένα φιλί να στείλω στην Αθηνά, στην Εύα και στο Θοδωρή. Και πάμε τώρα που είναι σχετικά νωρίς, έτσι, ή να ξέρουμε τι μας περιμένει η ημέρα, μέσα στην ημέρα μάλλον, αστρολογικά. Λοιπόν, είναι μία ημέρα, σύμφωνα με τους αστρολόγους, που μεγενθύνει το συναίσθημά μας, αλλά μπορεί να μας κάνει και κάπως υπερβολικού στη γενεοδορία μας. Αλλά προσέξτε και σε ατασταλίες. Το μεσημέρι. Τώρα δηλαδή, από τώρα και μετά, είναι καλύτερα τα πράγματα σχετικά με θέματα επικοινωνίας, για μετακινήσεις, για ταξίδια, για λίγο πιο δημιουργικά πράγματα, γιατί θα έχουμε πιο σωστή κρίση. Οπότε εκμεταλλευτείτε αυτές τις ώρες, τις μεσημεριανές, γιατί έχουμε κάποιες όψεις έτσι ενθάρρυνσης, ισχυρής θέλησης και δράσης. Αυτή είναι η γενική εικόνα της ημέρας για όλα τα ζώδια, επαναλαμβάνω. Αλιζέ, ακούμε, μου αλλού.

Έριν Κάρα και Fame, μεσημερινή Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Νίζι 97,2 και νομίζω ότι έφυγαν ανεπιστρεπτοί τελικά. Οι καιροί που μου στέλνατε φωτογραφίες από παραλίες, από νησιά, από ωραίους προορισμούς που βρισκόσασταν. Τώρα πια μου στέλνετε φωτογραφίες στο Viber από το γραφείο, από που είστε εδώ στην πόλη, εδώ στην Αθήνα. Τα φιλιά μου στην Ελίνα που μου έστειλε μήνυμα και φωτογραφία, παρακαλώ, από το γραφείο της. Εργάζεται και είναι συντονισμένη φυσικά εδώ στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα και στην Νικόλ και στο Θάνο και στην Κατερίνα 6981-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy, το γνωρίζετε πλέον. Γι' αυτό και έχετε αρχίσει και μου στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας. Στο μεταξύ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Τα φιλιά μου να στείλω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App.

0: Ροϊ Όρμπισον και Pretty Human, μεσημέρι Τετάρτης. Και αν πιστεύατε ότι η μαγεία έχει τελειώσει, κάνετε λάθος. Τα Village είναι μας είναι εδώ για να σας αποδείξουν το αντίθετο. Μπορείτε να γίνετε μέλη στο Village Pass, να συμπληρώσετε τη φόρμα και εντελώς μαγικά με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για να δείτε την επιστροφή των αδερφών Owen στη μεγάλη οθόνη σε αποκλειστική προβολή. Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν πρωταγωνιστούν στα Μαγικά Φίλτρα 2, όπου μια σκοτεινή κατάρα απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους για πάντα. Μπείτε λοιπόν κι εσείς στο διαγωνισμό σήμερα κιόλας. Η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 4. Πάμε για ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω και έχω και Barbara Streisand και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ στον Easy.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη

Lighthouse Family, ενώ Sunshine και Sunshine έχουμε και ωραίο καιρό έχουμε και ζέστη έχουμε. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η σημερινή μέρα, η Τετάρτη, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ το 35 το έχουμε εξασφαλισμένο.

0: Εννοείται. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό σήμερα η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας πέφτει η θερμοκρασία λίγο τις επόμενες ημέρες και από ό,τι βλέπω ξανανεβαίνει από Κυριακή. Πάλι θα έχουμε ζέστες. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, για την ακρίβεια είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 2, οπότε πάμε σε ένα μικρό break. Πάμε και στα νέα των 2 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Sting, Ed Sheeran και άλλα πολλά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα Bachelor, 15 πρωτοπόρο Master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην ελληνική αστυνομία έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από υποκατάστημα τραπέζι στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έχουν φτάσει στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλιμακάς Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Γούδουρα Λασιθίου νοτιοανατολικά της Κρήτης. Φώτια εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά κοντά στο κημητήριο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιές προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής, Θερεάς Ελλάδος, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 66χρονο στη Λαμία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Από το 2011 ξεκινούν οι διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις κυρίως για νομικά αδικήματα, πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και απάτες. Μειώθηκαν κατά 0,15% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι δύο τάνκερ πήραν φωτιά αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα στενά του Ορμούς εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις Ιρανικές δυνάμεις.
1: Sports.
11: Με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία στις 5 το απόγευμα στον χρονικά πρώτο προημιτελικό του Eurovolley. Η Super League όρισε το εξαναβολής παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά για την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική.
10: weather.
11: Ηλιοφάνεια στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ναι, φυσικά εδώ. Εδώ ακούς. Αυτό ακριβώς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Τετάρτη, είναι 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Να πω μια καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από Ράχες Φθιώτιδας. Μην ξεχνάτε ότι με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Ανά πάσα στιγμή, τα φιλιά μου και στον Νίκο που μου έστειλε μήνυμα από Κομωτινή 69 81 972 972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Ενώ με βρίσκετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Παγκόσμια ημέρα καρύδα σήμερα, μάλιστα 2 Σεπτεμβρίου. Ωραία θα ήταν να ήμασταν σε μια παραλία έτσι για να απολαμβάνουμε τις καρύδες μας. Englishman in New York με Sting. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Έτσι γίνεται πολλές φορές. Do you believe in love after love? Έτσι γίνεται. Ναι, έρχεται η αγάπη μετά από μια άλλη αγάπη. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Και ξέρετε τι πιστεύω. Πιστεύω ότι πρέπει να το διεκδικήσετε αυτό που θα σας πω τώρα. Γιατί μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα ακόμη Easy Live Experience. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 7 Σεπτεμβρίου, ξεκινά αυτό το φανταστικό Easy Live Experience εδώ στο Easy 97,2, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live, προσέξτε, στο Παρίσι, το οποίο δεν θα θέλετε να χάσετε με τίποτα, οπότε γι' αυτό σας λέω να είστε εδώ, να είστε συντονισμένοι στο Easy, να είστε alert, γιατί θα διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, αν είστε εδώ συντονισμένοι στο Easy. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, ξεκινάει, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, αυτό το μοναδικό Easy Live Experience. Δεν θα πω περισσότερα, ενδεχομένως και να έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αλλιώς, τη Δευτέρα θα τα μάθετε όλα ξεκάθαρα.

Είσαι στον Easy 97,2, Whitney Houston, μόλις απολαύσαμε. Και θέλω να σας πω για ένα βενζινάδικο το οποίο έχει γίνει viral. Είναι ένα πρατήριο καυσίμων, το οποίο, εντάξει, κατά τα άλλα είναι συνηθισμένο, αλλά έχει μετατραπεί σε πραγματικό αξιοθέατο για τους λάτρεις του αυτοκινήτου. Ένα θα σας πω, βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο, στο Μονακό, οπότε καταλαβαίνετε. Μπορεί για εμάς, για τους περισσότερους από εμάς τέλος πάντων, η στάση στο βενζινάδικο, στο πρατήριο για τον ανεφοδιασμό, να είναι μια καθημερινή συνήθεια και λίγο βαρετή τέλος πάντων. Αλλά σε αυτό το βενζινάδικο είναι τελείως διαφορετική εμπειρία, γιατί εκεί γίνεται ένα πραγματικό σόου καθημερινά με εντυπωσιακά και premium αυτοκίνητα που δεν τα συναντάς και πάρα πολύ συχνά στους δρόμους. Οπότε γι' αυτό έχει γίνει viral στα social media αυτό το βενζινάδικο. Συναντάς αυτοκίνητα, υπεραυτοκίνητα, super cars τέλος πάντων, και γι' αυτό συχνάζει και πάρα πολλοί κόσμος για να τα δει και από κοντά. Όπως σας είπα, βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο, διάφορα μοντέλα υπέρ πολυτελών εταιριών, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin. Βρίσκεται αυτό το βενζινάδικο σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής, οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα το συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων να μοιάζει περισσότερο με ένα οργανωμένο και πολύ έτσι premium car show παρά για βενζινάδικο, και γι' αυτό έχει γίνει και viral. Ωραία, μια χαρά, εδώ δεν έχουμε τέτοια, για την ώρα τουλάχιστον. Teddy Swims ακούμε και Lose Control, πάντα εδώ στο Easy 97,2.

0: Bananarama λοιπόν. Και ναι, το έχουμε και εμείς, θέλω να πιστεύω. Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, τα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και θέλω να σας πω ότι τα πιο αξιολάτρευτα κουτάβια επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά έχουν μπλέξει με δεινόσαυρους. Η Paw Patrol βρίσκεται σε ένα μυστηριώδες τροπικό νησί, με τον Rex να έρχεται στην παρέα να αναλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες αποστολές διάσωσης. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι από αύριο, από 3 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas. Καλησπέρα στον Ιάκωβο που μου έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα και στη Χριστιανά και στη Δέσποινα. Τα φιλιά μου σε εσά που μα ακούτε από τα Χανιά τη Κρήτη. 6981-972-972, ο αριθμό του Viber του Easy. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ, είμαι ξανά μαζί σα σε πολύ πολύ λίγο.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο!
10: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
11: Σχολείο!
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Daniel Powter και Bad Day. Εύχομαι να μην έχετε Bad Day. Αν είναι Bad Day, να είναι μόνο Bad Hair Day. Το μαλλί το σώζουμε με κάτι, με ένα καπέλο, με οτιδήποτε. Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 3 εδώ στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ τώρα έχω κάτι το οποίο θα σας φτιάξει την ημέρα, θα σας φτιάξει και το Σαββατοκύριακο. Γιατί η Hellenic Sailing League, powered by Grivalia, επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το πολύ δυναμικό ξεκίνημα που έκανε τον περασμένο Ιούνιο, η διοργάνωση επιστρέφει για το δεύτερο γύρο αγώνων αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και δύο ημέρες γεμάτες δράσεις στη θάλασσα, σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Και φυσικά ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, δίπλα σε μία ακόμη ξεχωριστή διοργάνωση υψηλού επίπεδου ιστιοπλοείας. Φύγαμε για τα νέα των τρεις για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Ace of Base, Adele, Joe Cocker και τι δεν έχω. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις ακούμε εδώ στον Easy. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας

0: Ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
3: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
2: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύης.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα, όπου έγινε η φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους, κατέθεσε ο δικηγόρος των συγγενών τους. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο. Ιστορική μέρα για την Αττική, χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, ενός έργου που, όπως τόνισε, αλλάζει την φυσιογνωμία του λεκανοπεδίου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιές προβλέπεται για αύριο στην περιφέρεια Αττικής, Θερεάς Ελλάδος, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ετοιμάτουσε η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μειώθηκαν κατά 0,15% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Απειλές προς την Ελλάδα για το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου έκανε το Γιπερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν. Η Τουρκία είπε ότι θα αντιδράσει αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει, όπως υποστήριξε, νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.
6: Easy Sports.
7: Με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία στις 5 το απόγευμα στον χρονικά πρώτο προημιτελικό του Eurovolley.
6: Easy Weather.
7: Γενικά ήθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Η 97,2 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, καλησπέρα, καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε, εμείς είμαστε εδώ από νωρίς. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τη μία μαζί σας για μία ώρα ακόμη. Μέχρι και τις 4, πάντα παρέα με όλους εσάς και με τα μηνύματα που μου στέλνετε και τα διαβάζω. Και να πω μια καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τη Λαμία. Καλησπέρα στο Θάνο, καλησπέρα στο Βαγγέλη, αλλά και στην Νικολέτα που επικοινώνησαν μαζί μου. Μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα, αν θέλετε, στο Viber του Easy 6981-972-972. Με βρίσκεται όμως και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy97,2. Ξεκινάμε με αγαπημένο τραγούδι από τα 90's, στην τρίτη μας ώρα, Ace of Base και The Sign. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο.

Από τα τραγούδια που θέλεις να τα ακούς δυνατά, Joe Cocker, μοναδικό, Unchained My Heart, πάντα στον Easy 97,2. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο. Στην αγαπημένη Celine Dion, η οποία βρίσκεται στο Παρίσι και προετοιμάζεται για την πολύ αναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, 3 χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδίας της, εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δίσκαπτου ατόμου, μια πολύ σπάνια νευρολογική διαταραχή, την οποία αντιμετωπίζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Σελίν Ντιόν βρίσκεται στο Παρίσι, έκανε μια εντυπωσιακότατη εμφάνιση έξω από το ξενοδοχείο της. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και φωτογραφίες. Φοράει ένα μαύρο φόρεμα σε ίσια γραμμή, με βολάν βέβαια και ουρά, όχι ένα απλό μαύρο φόρεμα. Τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, με μαύρη γόβα, πάρα πολύ στυλάτη και πάρα πολύ σικάτη πάντα η Σελίν Ντιόν. Εμφανίστηκε λοιπόν έξω από το ξενοδοχείο και τι έκανε, έκανε την εμφάνιση έτσι ακόμα πιο θεαματική, γιατί άρχισε να τραγουδά για τον κόσμο που είχε μαζευτεί εκεί. Τώρα, την πρώτη της δημόσια εμφάνιση την έκανε στις 28 Αυγούστου εν ώψη της επιστροφής της στη σκηνή, όπου τότε ήταν πάλι στο Παρίσι, ό,τι είχε φτάσει τέλος πάντων. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος φυσικά, χαιρέτησε τους θαυμαστές της με μια καμιλόκα παρτίνα τότε και μπότες με τακούνι. Λοιπόν, θα κάνει μια σειρά συναυλιών, η Σελίν Ντιόν, 10 συναυλίες στο Παρίσι ανακοίνωσε αρχικά, όμως λόγω της τεράστιας ζήτησης, αναμενόμενο, η Σελίν Ντιόν επέκτηνε το πρόγραμμά της και έβαλε ακόμα 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τώρα, από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Μάιο του 2027, και ανυπομονούμε όλοι εμείς, όλος ο κόσμος.

Michael Jackson και Thriller. Και ευχόμαστε να μην εξελιχθεί έτσι σε Thriller αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβριος. Έχει ξεκινήσει καλά, έτσι νομίζω. Έχει ξεκινήσει καλά. Τώρα, να ξέρετε ότι αστρολογικά ο Σεπτέμβριος φέρνει σημαντικές αλλαγές και ανοίγει ένα νέο κύκλο για 5 ζώδια από τις 10 Σεπτεμβρίου βασικά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου και η τύχη αφορά τις σχέσεις, την επικοινωνία αλλά και την προσωπική ισορροπία. Αυτά βρίσκονται τα θέματα στο επίκεντρο. Τα τυχερά ζώδια λοιπόν του Σεπτεμβρίου είναι αρχικά ο Κριός. Είναι ο Σεπτέμβριος ένας παραγωγικός και ευνοϊκός μήνας για εσάς τους Κριούς. Αρκεί όμως να παραμείνετε συνεπείς στους στόχους σας. Χρειάζεται να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στην καθημερινότητά σας. Και ο Παρθένος είναι από τα τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην κοινωνική σας ζωή. Οι φιλίες και οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Από τις 10 Σεπτεμβρίου βασικά θα αρχίσετε κι εσείς να διεκδικείτε όσα χρειάζεστε εσείς οι Παρθένοι. Ο Ζυγός είναι επίσης πολύ τυχερός, επιτέλους μέσα στο Σεπτέμβριο. Λένε οι αστρολόγοι ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες για τους Ζυγούς, γιατί θα νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα έχουν και περισσότερη διάθεση να αντιμετωπίσουν δύσκολα ζητήματα που ευχόμαστε να μην μας έρθουν βέβαια. Όχι μόνο το Σεπτέμβριο, γενικά. Από 10 Σεπτεμβρίου ευνοείται πάρα πολύ και ο Ζυγός. Όπως και ο Τοξότης θα έχει έναν ήρεμο μήνα, ιδανικός μήνας για να επαναφέρετε εσείς οι τοξότες της ισορροπίας σας. Χρειάζεται προσοχή όμως να μην αναλάβετε περισσότερα από όσα μπορείτε να διαχειριστείτε, έτσι, σημαντικό αυτό. Και κλείνοντας να σας πω ότι το πέμπτο τυχερό ζώδιο για το Σεπτέμβριο είναι ίχθυες, περάσατε διάφορες εντάσεις. Τώρα λοιπόν ο Σεπτέμβριος σας βοηθά να επιστρέψετε στον εαυτό σας, στις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις και να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας. Ανοίγει και ένας νέος κύκλος στα αισθηματικά σας, να ξέρετε, για εσάς τους ιχθύες, οπότε μια χαρά θα κυλήσει αυτός ο μήνας σε γενικές γραμμές νομίζω.

0: Boat on the River. Μεσημέρι Τετάρτη στο περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη μία και για λίγο ακόμη μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Θήμιο. Καλησπέρα και στην Ξένια που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ετοιμάζουμε για εσάς ένα υπέροχο, ένα ακόμη υπέροχο Easy Live Experience. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience εδώ, στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής και ένα live στο Παρίσι, το οποίο είναι άχαστο, έτσι, δεν θες να το χάσεις με τίποτα. Σας θέλω εδώ, συντονισμένους φυσικά, για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, σε αυτό το Easy Live Experience εδώ στον Easy 97,2. Θα κάνω ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Roxette στον Easy.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος ή πιες το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Last Without You, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 4 και ο Νίκος Μάντζος είναι κυριολεκτικά πρώτο πυλόν. Τον βλέπω έξω από την πόρτα του στούντιο. Λοιπόν, κάναμε παρέα και σήμερα. Ωραία, περάσαμε. Από τη μία μέχρι και τώρα, εδώ στο Easy 97,2, στην παρέα σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές, ήταν η Μαρία Φραγκιάκη. Αύριο πάλι, αύριο είναι Πέμπτη, μια χαρά μέρα είναι Πέμπτη. Σας περιμένω εδώ στη μία το μεσημέρι να είστε συντονισμένοι στο Easy 97,2. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα Τετάρτης και να περάσετε όμορφα. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, μείνετε εδώ, ο Νίκος Μάντζος θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους

0: Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της προτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Καθοριστική θεωρείται η σημερινή ημέρα για την εξέλιξη της υπόθεσης του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας ηλικίας 9, 12 και 15 ετών αναμένεται να καταθέσουν στους αστυνομικούς της ασφάλειας παρουσία παιδοψυχολόγου και παιδοψυχίατρου. Την ίδια ώρα, στον ισχυρισμό του ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, εμένει ο 43χρονος, με τα ευρήματα του ιατροδικαστή να τον διαψεύδουν, αφού διέδειξαν πως τα 3 από τα 18 τραύματα ήταν προθανάτια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς να προαναγγέλει νέους κωδικούς προϊόντων, μεγαλύτερες εκπτώσεις από τις αλυσίδες και ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων για την τήρηση του μέτρου. Παρότι λοιπόν η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει στους 1.740 κωδικούς, η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται ήδη ένταξη επιπλέον κωδικών μέσα στο δίμηνο εφαρμογής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte συναντήθηκαν μόλις σήμερα στις Βρυξέλλες με φόντο την απόπειρα δολιοφθοράς σε βάρος εμπορευματικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε, την οποία η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει στη Ρωσία. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν λεωφορείο συνετρίβει στη Χερσόνησο του Σινά στην Ανατολική Αίγυπτο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μάλιστα, 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στις ανατολικές ακτές του νότιου Σινά. Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός έκανε ένα τεράστιο μεταγραφικό μπαμ, καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Πειραιωτών και παράλληλα η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
4: Easy weather.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως και 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς μου ήρθατε. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 8. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί εδώ στον Easy 97,2. Απολαμβάνουμε φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν και έχουμε και πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως τώρα με τις αγαπημένες μας μουσικές. Θα απολαύσουμε Lionel Richie, θα απολαύσουμε Bee Gees. Έρχονται στην παρέα μας και η Beloved. Τώρα έρχεται η Belinda Carlisle και αυτό είναι το Heaven is a Place on Earth για το ξεκίνημα της ώρας μας. Baby.

πολύ καλοκαιρινή. Beloved Sweet Harmony στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ ζεστή. 36 και 37 βαθμούς έχουμε φτάσει σήμερα. Μια Τετάρτη η οποία είναι άκρος καλοκαιρινή. Και υπάρχουν αυτοί που αναπολούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε το καλοκαίρι, και υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν τα Χριστούγεννα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Έχω ήδη δεχτεί μηνύματα που μου λένε ότι έχουμε 114 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Και έχω και ακόμα ένα καλύτερο παράδειγμα, το οποίο έγινε στα Σίβωτα με μια οικογένεια η οποία αποφάσισε να φέρει τα Χριστούγεννα στο καλοκαίρι. Στόλισε λοιπόν ένα σκάφος με δέντρο, γυρλάντες και λαμπιόνια, ενώ έκανε βόλτες στα καταγάλανα νερά του Ιωνίου. Και τώρα εδώ που τα λέμε, αν και εγώ ήμουνα σε κάποιο σκάφος στο Ιόνιο αυτή τη στιγμή, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα και Halloween θα έκανα, αλλά τέλος πάντων είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που οι μισοί, όπως σας είπα, περιμένουμε να έρθουν τα Χριστούγεννα, οι άλλοι μισοί περιμένουν να έρθει του χρόνου το καλοκαίρι. Εσείς αλήθεια, σε ποια κατηγορία ανήκετε? Εγώ σίγουρα μετά το καλοκαίρι το οποίο πέρασα, ναι, νομίζω ότι χρειάζομαι Χριστούγεννα και λίγο δροσιά. Πάμε να συνεχίσουμε μάλλον. Έρχονται ο Timbaland και η One Republic. Αυτό είναι το Apologize στον Easy 97,2.

Ήταν η John Osborne, One of Us, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 4 μέχρι και τις 8. Έχω έρθει τώρα με κάποια πολύ ωραία νέα, γιατί από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καταρχάς, επιστρέφει το Easy Breakfast. Το αγαπημένο μας δίδυμο, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, θα είναι εδώ τη Δευτέρα στις 6.30 ώρα ακριβώς για να ξεκινήσετε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, επιστρέφει και κάτι ακόμα. Ένα Easy Live Experience, μοναδικό πραγματικά. Αυτή τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ξεκινά στον Easy 97,2, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live στο Παρίσι που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Όπως και πάρα πολλοί κόσμος, μπορώ να σας πω ότι είναι sold out σχεδόν όλες οι εμφανίσεις. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση για αυτή τη μοναδική εμπειρία από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι απλά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και είναι ό,τι πρέπει η ώρα για ένα εσπρεσάκι. Σαμπρίνα Κάρπεντερ στον Easy 97,2.

0: Αυτό ήταν το Sleeping Satellite. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και σήμερα να υπενθυμίσω ότι είναι η avant-premier της ταινίας Paw Patrol, που σε λίγο, από όσο ξέρω, θα ξεκινήσει η avant-premier. Πάρα πολλοί από εσάς διεκδικήσατε τα εισιτήριά σας και θα βρεθείτε στην avant-premier. Και θέλω να σας πω όμως ότι από αύριο κυκλοφορεί κανονικότατα στα Village Cinemas. Είναι τα πιο αξιολάτρευτα κουτάβια τα οποία επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά έχουν μπλέξει με δεινόσαυρους. Χαμός, όπως καταλαβαίνετε, η Paw Patrol βρίσκεται σε ένα μυστηριώδες τροπικό νησί με τον Rex να έρχεται στην παρέα και να αναλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες αποστολές διάσωσης. Οπότε κλείστε τα εισιτήριά σας, είναι ό,τι πρέπει για μικρούς και για μεγάλους. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου. Η Queen είναι αυτή που έρχονται σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Ήταν η Μαρία Μένα. Just Hold Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Αυτό να πω καταρχάς ότι είναι το αγαπημένο τραγούδι της Σοφίας, η οποία μου έστειλε μήνυμα ότι το αγαπά πάρα πολύ και εμείς το αγαπάμε, Σοφία, πάρα πολύ. Και να στείλω και πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον Γιώργο, τον Μιχάλη αλλά και τον Γιάννη που μου έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Και συγκεκριμένα στον Γιάννη θέλω να στείλω σε όλη την παρέα εκεί πέρα που μας ακούνε στην δουλειά. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2. Μη φύγει κανείς. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι

0: από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σοβαρή εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε στην κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 43χρονου άνδρα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένονται άμεσα εντάλματα σύλληψη σε βάρος τους για τα συγκεκριμένα δικήματα. Διαστάσεις παίρνει η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 2 παρά 10 της Τετάρτης σήμερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα Θήβας. Ειδικότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συνολικά επιχειρούν 76 πυροσβέστες. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη. Την ίδια ώρα υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην θέση αρχοντικό της Παιανίας κοντά στο αεροδρόμιο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΣΕΜΟΔΕ, εθελοντές 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ οι φλόγες έκαψαν χαμηλή βλάστηση και ελιές χωρίς να απειλήσουν σπίτια. Συνάντηση με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ΣΑΜΟ είχε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με βασικό αντικείμενο τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τη ΣΑΜΟ, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός, οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται για τις ανάγκες καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν προβλέπεται, όπως είπε, μόνιμη παραμονή των μεταφερόμενων στη δομή του νησιού. Ξεκαθάρισε εικόνα για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου μετά τις ανακοινώσεις και των παρόχων προς τη ρυθμιστική αρχή. Παρά τις ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις αυξήσεις κατά περίπου 20%, στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος οι πάροχοι τελικώς απορρόφησαν ένα μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων.
5: Easy Sports.
6: Το μέλλον του Άννα Ζαρουρή στον Παναθηναϊκό δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι ανοιχτό, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα από το Μιλς έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 25χρονου Μαροκινού Εξτρέμ.
5: Easy weather.
6: Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 και 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, για πότε φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Κανείς δεν κατάλαβε, όχι ότι μας χαλάει δηλαδή να έρθει και το Σαββατοκύριακο, το οποίο από όσο ξέρω θα έχουμε και πάρα πολύ καλό καιρό. Θα χαλάσει βέβαια αύριο και μεθαύριο λιγάκι, θα σας τα πω αναλυτικά αργότερα. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα απολαύσουμε εννοείται τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Savage Garden, Ed Sheeran, Jennifer Lopez. Τώρα αυτός που έρχεται είναι ο Andrew Donalds και αυτό είναι το πολύ αγαπημένο Michelle.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 15 λεπτά μετά από τις 5 στα μισά της εβδομάδας και με πάρα πολύ καλό καιρό, οριακά πάρα πολύ ζέστη. Το καλοκαίρι επιμένει και τον Σεπτέμβριο, όπως έχετε καταλάβει, στην Αθήνα. Το θερμόμετρο σήμερα έφτασε και τους 37 βαθμούς. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας η σημερινή. Δεν θα κρατήσει όμως για πάρα πολύ, θέλω να σας πω, στα ίδια επίπεδα. Από αύριο, Πέμπτη, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο και οι βοριάδες, όπως διαβάζω, θα δυναμώσουν, φέρνοντας μια πρώτη έτσι πιο φθινοπορεινή αίσθηση στην πόλη. Η αλλαγή όμως θα είναι προσωρινή, καθώς από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται νέα ένοδος της θερμοκρασίας. Εντάξει, να πάμε να κάνουμε και τα τελευταία μπάνια του Σεπτεμβρίου, τα οποία επιβάλλονται. Δεν έχει σταματήσει το καλοκαίρι, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχεται η Jennifer Lopez αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο έρχεται μέσα στο Σαββατοκυριακό. Η Hellenic Sailing League, powered by Grivalia, επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το δυναμικό ξεκίνημα τον Ιούνιο, η διοργάνωση επιστρέφει για τον δεύτερο γύρο αγώνων, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και δύο ημέρες γεμάτες δράση στη θάλασσα, σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Και να σας πω το καλύτερο, ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί με τον Βασίλη Κουμεντάκο αλλά και με μένα, όπου θα αναλάβουμε τα decks και θα παίξουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν στο One and Only Aesthesis. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Ed Sheeran, σε λίγο Melanie C, Savage Garden και Bonnie Tyler στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Bonnie Tyler στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θα πάω κατευθείαν σε ένα νέο μπιφ το οποίο έχει ξεκινήσει, γιατί διαβάζω ότι υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στον Ridley Scott και τον Paul Mescal με φόντο το Gladiator 2. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, ο Ridley Scott φέρεται να θεωρούσε πως ο Paul Mescal δεν ήταν αρκετά αρενοπός για το ρόλο του στο Gladiator 2, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε κιόλα στην αντικατάστασή του στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη The Dog Stars. Εγώ θα να σας πω ότι δεν το ακούω καθόλου αυτό. Καταρχάς έγινε casting. Επέλεξαν αυτόν τον ηθοποιό και μετά ρίχνουν το φταίξιμο πάνω του. Καθόλου ωραίο. Παρότι λοιπόν το Gladiator 2 απέφερε περίπου 462 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και πήρε γενικά θετικές κριτικές, δεν κατάφερε να πλησιάσει την επιτυχία της πρώτης ταινίας. Όμως τελικά ο Mescal, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Jacob Elordi, μια εξέλιξη που αποδείχθηκε καλύτερη για τον Ιρλανδό ηθοποιό, καθώς και η νέα ταινία δεν πήγε όπως αναμενόταν στο box office. Άρα, μήπως το πρόβλημα το έχει ο σκηνοθέτης, θα πω εγώ. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος, πιες το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Empire of the Sun. Ήταν το We Are The People στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε 3 λεπτά ακριβώς πριν από τις 6, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy περνάμε τα απογεύματά μας μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Τώρα για εσάς που θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, αριθμό μας το κάνετε στο 6981-972-972 και εννοείται μας βρίσκετε και στα social media easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου, έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ή

0: 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για την διακίνηση ναρκωτικών και για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί και τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς να προαναγγέλει και νέους κωδικούς προϊόντων, μεγαλύτερες εκπτώσεις από τις αλυσίδες και ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων για την τήρηση του μέτρου. Παρότι η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει στους 1.740 κωδικούς, υπενθυμίζεται η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται ήδη η ένταξη επιπλέον κωδικών μέσα στο δίμηνο της εφαρμογής. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Καρία, καθώς και περιοχές της Αττικής αλλά και της Εύβοιας. Η Ελλάδα είναι πιθανό να αποπληρώσει τα πρώτα δάνεια του μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ έως και το 2029, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, χάρη στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ισχυρή ανάπτυξη, σύμφωνα με 2 κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται ήδη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντική αύξηση.
5: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός έκανε ένα τεράστιο μεταγραφικό μπαμ, καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Πειραιωτών και παράλληλα η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
5: Easy weather.
4: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως και 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πίσω στην παρέα σας μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το ενημερωτικό μας δελτίο. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο είμαστε 4 λεπτά μετά από τις 6 και μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 το απόγευμα καθημερινά εδώ στο Easy. Είναι Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, στα μέσα της εβδομάδας, με πάρα πολύ ζέστη και με κάποια κίνηση βλέπω τώρα στους δρόμους της Αθήνας. Ειδικά η Κηφισίας δεν περνάει και πάρα πολύ καλά. Θέλω να είστε υπομονετικοί και να μην χαλάτε τη διάθεσή σας για την κίνηση. Δεν είναι εύκολο, θα μου πεις, αλλά εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Για να φτιάξουμε την διάθεσή μας, θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι τώρα πολύ καλοκαιρινά, να φέρουμε στο μυαλό μας τις καλοκαιρινές αναμνήσεις που περάσαμε, τις διακοπές μας με Maxi Priest και Wild World.

Ήταν οι Cardigans, My Favorite Games στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θα πάω κατευθείαν σε ένα βίντεο που μου έστειλε μία φίλη μου, το οποίο δεν ξέρω αν είναι να γελάμε ή να κλαίμε. Είναι αστείο, η αλήθεια είναι. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα να αγοράσει κάτι και κάνει το χέρι του σαν χειραψία σε ένα ρομπότ το οποίο δουλεύει εκεί πέρα σαν υπάλληλος. Το ρομπότ δεν ανταποκρίνεται στη χειραψία και αμέσως αυτός το σπρώχνει έτσι λίγο, σαν να του λέει φύγε από εδώ. Και το ρομπότ κατευθείαν παίρνει μία στάση καράτε, κυριολεκτικά καράτε, και αρχίζει τις κλωτσιές μέσα στο μαγαζί. Το βίντεο αυτό έχει γίνει viral, θέλω να σας πω, και γίνεται και ο κακός χασμός στα social. Το πιο περίεργο από όλα είναι ότι δεν μπορούσαν ούτε οι ίδιοι οι υπάλληλοι του μαγαζιού να το κάνουν καλά. Πέσανε μερικές κλωτσιές δηλαδή και σε αυτούς τους ανθρώπους, μέχρι που κατάφεραν τέλος πάντων να το σβήσουν το ρομπότ, το οποίο την ώρα που έριχνε και τις κλωτσιές είχε και μουσική. Ξύλο μεταμουσικής δηλαδή, με λίγα λόγια. Από το ρομπότ δεν παίρνω όρκο ότι είναι αληθινό αυτό το βίντεο ή ότι δεν είναι κάποιο χιουμοριστικό βίντεο. Πάντως έχει γίνει ένας χαμός τις τελευταίες ώρες με αυτό και πραγματικά δεν ξέρω αν είναι να γελάμε ή να κλαίμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα Lynn Rimes στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

ήταν η Σάντρα In the Heat of the Night στον Easy 97,2. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 είναι απόγευμα Τετάρτης και εγώ έρχομαι με πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί θέλω να μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, και ένα live στο Παρίσι το οποίο δεν θέλετε να χάσετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θέλω να μου είστε συντονισμένοι. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται οι ABBA με ένα πολύ αγαπημένο τους τραγούδι, ο Teddy Swims με το Bad Dreams, και τώρα Pure Sense, και αυτό είναι το Don't Know Any Better.

0: Αυτή ήταν η πολύ αγαπημένη ABBA με το Mamma Mia στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα, μιας και είμαστε έτσι σε κινηματογραφικό mood, θέλω να σας πω τα νέα που έρχονται από το Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ξεκινά σήμερα. Και σήμερα, όπως διαβάζω, θα ξεκινήσει με την ταινία Ink του Danny Boyle, ενώ 20 ταινίες διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα. Πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι η Ελλάδα φέτος έχει ξεχωριστή παρουσία, καθώς είναι η τιμόμενη χώρα στην μεγάλη κινηματογραφική αγορά της Βενετίας. Και στο επίσημο πρόγραμμα συμμετέχουν 3 ελληνικά projects. Ανάμεσά τους είναι και η ταινία της Ζακλίν Λέτζου, «Μία μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα», ενώ παρουσιάζονται και άλλα ελληνικά έργα για διεθνείς συνεργασίες. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε. Εννοείται, και θα συνεχίσω με κινηματογραφικά νέα, γιατί θέλω να σας πω ότι μπορείτε να δείτε σε αποκλειστική προβολή την ταινία «Μαγικά φίλτρα 2» σε 2 πολύ απλά βήματα. Θέλω να γίνετε μέλη στο Village Pass και να συμπληρώσετε τη φόρμα. Είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, και αν κληρωθείτε θα δείτε τη μαγεία να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε exclusive members only προβολή στα Village Cinemas, οπότε μην το χάσετε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με την βασίλισσα της pop, Madonna και το Lies La Bonita.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούς?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνούς? Τι είναι το σνούς?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνούς τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
2: Εγώ.
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και δυτική
2: όνειρο.
3: Ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
10: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
11: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
10: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
12: 2-1!
10: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
14: Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές

0: Να δείξει 7 μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε από παντού όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το soundis.gr όπου εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο και μπορώ να σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο. Κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Soundis App και μας παίρνετε παντού μαζί σας. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια σε πολύ λίγο στον Easy 97,2. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα στη Λέσβο για την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδου πυρετού, όπως έγινε γνωστό σήμερα. Με διάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί, εισάγεται νέο μοντέλο διαχείρισης και επιχειρησιακού συντονισμού στη Λέσβο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων ενάντια στον αφθόδη πυρετό στο επιχειρησιακό πεδίο.

Ιανουαρίου. Εκτεταμένα προβλήματα στην κυκλοφορία προκλήθηκαν το απόγευμα σήμερα εξαιτίας πτώσης της τάσης του ρεύματος. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα επηρέασε τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα αρκετά φανάρια να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Προβλήματα καταγράφηκαν και σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Κηφισίας, Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης και Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη. Ξεκαθάρισε εικόνα για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του μήνα Σεπτεμβρίου μετά τις ανακοινώσεις και των παρόχων προς τη ρυθμιστική αρχή. Στα πράσινα τώρα τιμολόγια, οι χρεώσεις ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν έως και τα 21,7 λεπτά. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προσφορές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα κλειδώματος της τιμής για έναν χρόνο ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενισχύθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχειρούν στην φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, η οποία και εκδηλώθηκε περίπου στις 2 παρά 10 σήμερα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Το μέτωπο μάλιστα παραμένει ενεργό κοντά στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, με την εικόνα να εμφανίζει ελαφρά βελτίωση χωρίς όμως περιθώριο εφησυχασμού. Ο Χρήστος Μουζακίτης έκλεισε το μεγάλο κεφάλαιο Ολυμπιακός και αναχώρησε για να συνεχίσει το ποδοσφαιρικό του όνειρο στην Premier League με την φανέλα της Χαλ. Easy weather. Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως και 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 4 μέχρι και τις 8 τα λέμε ραδιοφωνικά. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και απολαμβάνουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Μία ανάσα θα πω εγώ πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα έχει και έναν πάρα πολύ ωραίο καιρό. Συνεχίζεται το καλοκαίρι. Αυτό θέλω να έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε στις επιτυχίες μας, γιατί αυτήν την ώρα θα απολαύσουμε George Michael, θα απολαύσουμε Harry Styles, Whitney Houston και Eros Ramazzotti, και θα ξεκινήσουμε με τους Fugees και αυτό είναι το Killing Me Softly.

Αυτή ήταν η Whitney Houston με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. I wanna dance with somebody στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και επειδή βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας και σίγουρα κανονίζετε το πρόγραμμά σας για το Σαββατοκύριακο, εγώ θέλω να ξέρετε ότι σας έχω μία πρόταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails, και θα έχει και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Δεν πρέπει να το χάσετε, είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Θέλω να ξέρετε ότι η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται το κοινό Πέμπτη με Κυριακή έως τον Οκτώβριο στο One and Only Aesthesis, όπου είναι ένας προορισμός όπου η αισθητική του Καμπάρι, τα signature cocktails και η ιταλική φιλοξενία συνθέτουν το απόλυτο σημείο συνάντησης. Απλώς μην το χάσετε. Συνεχίζω τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Harry Styles, τώρα Adele, και αυτό είναι το Set the Fire to the Rain. I let it fall.

Ήταν ο George Michael, Careless Whispers, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, στα 30 λεπτά μετά από τις 7. Και θέλω να μείνουμε λίγο τώρα στον George Michael, ο οποίος επιστρέφει σε πολλά εισαγωγικά στη σκηνή σχεδόν 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, μέσα από μια ταινία συναυλία στην ουσία, που θα μας γυρίσει πίσω στο 1988. Το George Michael λοιπόν, The Faith Tour, το οποίο θα βασίζεται σε ένα άγνωστο μέχρι και σήμερα υλικό από την θρηλυκή περιοδία του, όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, δηλαδή λίγο μετά την διάλυση των Wham και την κυκλοφορία του Faith. Το νέο τρέιλερ, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και θέλω να μπείτε να το δείτε, δείχνει τον George Michael να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια όπως το Faith αλλά και το Careless Whisper, το οποίο μόλις απολαύσαμε, και η ταινία αυτή θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από τις 6 Νοεμβρίου. Εγώ περιμένω πώς και πώς να το δω, γιατί είναι και ένα ακυκλοφόρητο υλικό. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχονται οι Coldplay αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Clocks στον Easy 97,2.

0: Ήταν το Walking on Sunshine, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Τετάρτης και το περνάμε παρέα. Και τώρα θέλω να σταθώ λίγο στα μηνύματά σας, γιατί αυτές τις μέρες μου στέλνετε πάρα πολύ ότι έχετε επιστρέψει από τις άδειες και έχετε πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη για όλους. Δεν είναι εύκολη η πρώτη εβδομάδα της προσαρμογής, όπως συνηθίζω να το λέω. Όμως εγώ σας έχω μία πρόταση με την οποία έτσι θα μπορέσετε να ταξιδέψετε πάλι στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απερετίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο υπέροχο One and Only Estesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Campari cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, οπότε μην το χάσετε έτσι, με αυτούς τους τρόπους. Παρατείνουμε το καλοκαίρι μας, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα, και για τις κρατήσεις σας θέλω να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε, θα είναι πραγματικά υπέροχα. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και επιστρέφω με τον βασιλιά της pop, Michael Jackson.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάντε υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φοβηθήσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
5: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Με την Miley Cyrus και το Wrecking Ball θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτήν την ώρα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 4. Εσείς μην ξεχνάτε ότι ξεκινάτε τη μέρα σας με την αγαπημένη μας Μαργαρίτα Λοΐζο από τις 10 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει μαζί σας μέχρι και τις 4. Και τώρα, έτσι λίγο πριν φύγω, θέλω να θυμίσω σε όλους ότι η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Θα είναι ένα πολύ πολύ ξεχωριστό βράδυ, Riviera Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, Iconic Campari Cocktails, και θα έχει και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Όλα αυτά θα συμβούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Για τις κρατήσεις σας θέλω να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε, θα είναι ένα υπέροχο βράδυ. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά.

0: δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
1: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
3: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
1: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
2: 2-1!
1: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σαφές και σε αυστηρότον ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από τη νέα ρητορική πρόκληση του Τούρκου Προέδρου, που επανέφερε στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατητικοποίησης των ελληνικών νησιών. Όπως και τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το περίγραμμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει, όπως είπε, νέες φορές ελαφρύνσης, επιβράβευση σε συνεπείς, παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους. Την ίδια ώρα με τοπική είναι η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας. Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω των συστηματικών προβλημάτων που εντοπίζονται στον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας συστηματικά καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, ζητά η Ryanair σε ανακοίνωσή της. Η low budget Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ζητά από την Κομισιόν ειδικότερα μεταρρυθμίσεις στα συστήματα ελέγχου, καθώς όπως καταγγέλει, προκλήθηκαν καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις και ταλαιπωρία για 7.000 επιβάτες. Στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι και φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από την Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, αμφότεροι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις. Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας με 2-0 τον Έστω Χρυσούπολη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης

0: της στη διοργάνωση.
1: Easy weather.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται εθρίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα αγγίζοντας τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνούζ? Τι είναι το σνούζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνούζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί τίποτε πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς να προαναγγέλει νέους κωδικούς προϊόντων, μεγαλύτερες εκπτώσεις από τις αλυσίδες και ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων για την τήρηση του μέτρου. Παρότι η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει στους 1.740 κωδικούς, υπενθυμίζεται, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται ήδη η ένταξη επιπλέον κωδικών μέσα στο δίμηνο της εφαρμογής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο 5η 3 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται και κλάδες στη Λέσβο, Σιχείο, στα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές Αττικής όπως επίσης και της Εύβοιας. Μία σώρος ανασύρθηκε από το ναυάγιο του καταμαράν Φίλο Τζέτ, το οποίο και βυθίστηκε την Κυριακή ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, ανεβάζοντας πια τον αριθμό των νεκρών στους 9. Την ίδια ώρα, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Ερχάν Αρικλή απομακρυνθηκε από τη θέση του λεγόμενου Υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, προκειμένου όπως ανακοινώθηκε να διεξαχθεί χωρίς παρεμβάσεις η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Στη Μέση Ανατολή, η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα με το Ιράν να εξαπολύει τη νύχτα βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσεων των ΗΠΑ λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε Ιρανικούς στόχους. Από ένα τέτοιο πλήγμα χτυπήθηκε κτίριο στην κομιτεία Σιρίκ στο νότιο Ιράκ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου και ενός παιδιού και να τραυματιστούν περισσότεροι από 50. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε την Τετάρτη σήμερα να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.
11: Easy Sports.
12: Μετά από 4 ολόκληρα χρόνια με όλους τους τίτλους, ο Ροντινέι αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, καθώς συμφώνησε να λύσει το συμβόλαιό του και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία.
11: Easy Weather.
12: Ο καιρός για αύριο 5η στην Αττική αναμένεται αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να αυξηθούν.

Πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα αγγίζοντας τα 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 14 έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λέμε. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμω στη φύση του επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μα. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μα. Εδώ όμω είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί και τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Συνάντηση με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ΣΑΜΟ είχε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με βασικό αντικείμενο τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς την ΣΑΜΟ, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός, οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται για τις ανάγκες καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν προβλέπεται μόνιμη παραμονή των μεταφερόμενων στην δομή του νησιού. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι τιμές δηληστηρίου, με την αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώθηκε στο 1,52 ευρώ το λίτρο έναντι 1,46 ευρώ πριν ακριβώς από έναν μήνα. Γεγονός που προμηνεί νέες αυξήσεις στις αντλίες τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη πλευρά, στο πετρέλαιο, οι κινήσεις έπειτα από μία περίοδο αποκλιμάκωσης, η τιμή κινήθηκε εκ νέου ανωδικά και έφτασε στο 1,41 ευρώ το λίτρο. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν λεωφορείο συνετρίβει στη Χερσόνησο του Σινά στην Ανατολική Αίγυπτο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Μάλιστα, 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο και σημειώθηκε στις ανατολικές ακτές του νότιου Σινά. Στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, αμφότεροι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις. Η Super League ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Παναθηναϊκού Κηφισιά, η οποία πήρε αναβολή και αφορούσε την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Παναθηναϊκός Κηφισιά θα πραγματοποιηθεί την 5η 10 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 9 ακριβώς στο ΟΑΚΑ.
2: Easy weather.
3: Έθριος αναμένεται με λίγες αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ο καιρός για αύριο 5η στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, αγγίζοντας τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Τζιορτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος μέχρι και την τακτική δικάσιμο με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σε πραγματικό χρόνο, επιχειρεί πλέον να βλέπει το οδικό δίκτυο της Αττικής το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας κόμβος, με την τροχιά να αποκτά ένα νέο επιχειρησιακό εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ταχύτερη αντιμετώπιση τους. Πιο συγκεκριμένα, κάμερες drones, τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές συνδυάζονται δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κυκλοφορίας. Ξεκαθάρισε εικόνα για τα τομολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του μήνα Σεπτεμβρίου μετά τις ανακοινώσεις των παρόχων προς τη ρυθμιστική αρχή. Στα πράσινα, μάλιστα, τιμολόγια οι χρεώσεις ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν έως και τα 21,7 λεπτά. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προσφορές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία παρέχουν την δυνατότητα κλειδώματος της τιμής για έναν χρόνο ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς να προαναγγέλει νέους κωδικούς προϊόντων, μεγαλύτερες εκτόσεις από τις αλυσίδες και ένα νέο εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων για την τήρηση του μέτρου. Παρότι λοιπόν η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει 1.740 κωδικούς, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται ήδη η ένταξη επιπλέον κωδικών μέσα στο δίμηνο της εφαρμογής. Η Ελλάδα είναι πιθανό να αποπληρώσει τα πρώτα δάνεια του μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δισεκατομμύριων ευρώ έως και το 2029, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, χάρη στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ισχυρή ανάπτυξη, σύμφωνα με 2 κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.
1: Easy Sports.
2: Ο Γιάν Μοντέρο αποτελεί το μεγάλο μετεγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού και έφτασε στην Ελλάδα για να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Easy weather.
2: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ υπάρχει και μία μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από τη νέα ρητορική πρόκληση του Τούρκου Προέδρου που επανέφερε στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Όπως και τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το περίγραμμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα περιλαμβάνει, όπως είπε, νέες φοροελαφρύνσεις, επιβράβευση σε συνεπείς, παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους. Ενώ την ίδια ώρα με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το θέμα της ακριβίας. Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω των συστηματικών προβλημάτων που εντοπίζονται στον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας συστηματικά καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, ζητάει η Ryanair σε ανακοίνωσή της. Η low budget Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ειδικότερα ζητά από την Κομισιόν μεταρρυθμίσεις στα συστήματα ελέγχου, καθώς όπως καταγγέλει προκλήθηκαν καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις και ταλαιπωρία για 7.000 επιβάτες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ειδικότερα σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Ο Αζεντίνου Ναΐ θα πρέπει να θεωρείται και πάλι παίκτης του Παναθηναϊκού αφού οι πράσινοι έφτασαν σε συμφωνία με τη Χιρόνα και ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει στην ομάδα του Jacob Nistrup. Easy weather. Για σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ενώ υπάρχει και μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε? Στον Easy είμαστε συντονισμένοι 97,2, όπου μόλις τώρα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ξεκινάει την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να θυμίσω σήμερα Τετάρτη, 3 του Σεπτέμβρη, στα μέσα της εβδομάδας. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία, μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε με αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα παρέα μέχρι και τις 2. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πολιτικό σκηνικό και να δούμε και κάποιες έτσι από τις κέρυες πολιτικές ειδήσεις που απασχόλησαν για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα την δρυμία κριτική τώρα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, καθώς σε υψηλούς τόνους, να μεταφέρω, κινήθηκε και την Τετάρτη εχθές η αντιπολίτευση, ασκώντας και δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, καθώς και για το ιδιωτικό χρέος. Να προσθέσω, ο εκπρόσωπος τύπου αρχικά του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο υπέρ των συνεπών δανειοληπτών. Υποστήριξε δε ότι είναι αποκλειστικά με τα φαντς και τα μπραντς το πάρτι κερδοσκοπίας. Ακολούθως, έκανε λόγο και για ψέματα της κυβέρνησης σχετικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό

των φιλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σχολίασε ο κ. Κουτσούμπας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ανακοινώνει μέτρα τον Ιούνιο για τον Αύγουστο, αφήνει τις τιμές ανεξέλεγκτες να ανέβουν στο 40% και κάνει και μία μείωση του 5% και παρουσιάζει και αποτέλεσμα. Ενώ ο Δημήτρης Νατιός, και κλείνουμε με την δική του τοποθέτηση, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός 3,7% τον Αύγουστο και τιμές στα καύσιμα καταβροχθίζουν, όπως και είπε, τα πάντα. Την ίδια ώρα, επειδή βρισκόμαστε και πρώτων πυλών από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ξεκινά σε πολύ λίγες μέρες, είμαστε απόσταση αναπνοής. Το περίγραμμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ΔΕΘ. Περιλαμβάνει, όπως είπε, νέες φοροελαφρύνσεις, επιβράβευση σε συνεπείς, παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη, δηλαδή οικογένειες με παιδιά συνταξιούχους, ενώ με τοπική είναι η σύγκρουση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα. Πάμε να δούμε επιμέρους τοποθετήσεις. Επίθεση για λαϊκισμό εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης. Φοροελαφρύνσεις θα υπάρξουν. Σημασία έχει από την απόδοση της οικονομίας να δημιουργείς τις συνθήκες ώστε ο κόσμος να μπορεί να παίρνει πίσω όσα μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε το δισεκατομμύριο που έχουμε ακούσει από το Πασόκ και Τσίπρα, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Σφοδρή κριτική και από το Πασόκ, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξαπατά τους πολίτες και αν έχετε την εσχροκέρδεια, με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά να αναφέρει, όπως προαναφέραμε, ότι από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πριν την εφαρμογή του Πέτρου, υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20 έως και 34%. Και ο κ. Κουτσούμπας τοποθετήθηκε λέγοντας ότι το μόνο που έχετε να επιδείξει, το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες κοροϊδίας που κάνετε με τους μεγάλους επιχειρηματίες. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώνει το ΦΠΑ και τον ΕΦΚΑ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που δεν είδαμε λίγο πριν την τοποθέτησή του, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι θαυματοποιεί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας. Θεσσαλονίκη τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελλάς, παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα, ενώ, όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματός του, είναι κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικά θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά το θέμα αυτό αναλυτικά. Πάμε να συνεχίσουμε στο μήνυμα που έστειλε ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, προς την Τουρκία, σε ένα νέο επεισόδιο που προέκυψε με την γείτονο χώρα. Σαφές και σε αυστηρό τόνο, μάλιστα, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από την νέα ρητορική πρόκληση του Τούρκου Προέδρου, που επανέφερε και στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις από τις Άγκυρες περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Πιο συγκεκριμένα, όπως και τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των μελών της σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Τούρκος Πρόεδρος, από τη δική του πλευρά, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας και σε δημοσιογράφους, διαμήνυσε πως κάνει σοβαρό λάθος όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία. Η Τουρκία, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Τούρκος Πρόεδρος, ότι δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Είχαμε και την τοποθέτηση και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος, μιλώντας σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε επί του θέματος, λέγοντας πως η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά. Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο για εμάς. Μέσα από τον διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, είπε ο κ. Μαρινάκης, αλλά χωρίς καμία υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές γραμμές. Να υπογραμμίσω και να κλείσουμε με αυτό ότι, παράλληλα με τη ρητορική Ερντογάν, η Άγκυρα προκάλεσε και με παράνομη ναύτεξ, να προσθέσω και να θυμίσω, από τον αναρμόδιο σταθμό της Ατάλειας, με την οποία και αξίωσε να γίνουν έρευνες από το πλοίο Μαρμαρά νότια του Καστελόριζου, σε περιοχή δηλαδή που είναι ελληνικής αρμοδιότητας και υφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση, όπως είδαμε και λίγο πριν με τα μηνύματα των αρμοδιών.

Ρόδων και κυρίως του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και με την, έκδοση «Συγχωρέστε με, Αντινάφτεξη», η οποία και ακύρωσε την τουρκική. Και να προχωρήσουμε τώρα στον πρώην Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο της Έλλας, όπου το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας παρουσίασε μόλις χθες στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο Πόρτο Παλάς. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα, είναι το τρίπτυχο του σχεδίου, το οποίο και σύμφωνα με συνεργάτες του συνιστά ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπως και είπε, και αποκέντρωσης, αναδιανομής αλλά και δίκαιης ανάπτυξης. Το σχέδιο προβλέπει πλήρως κοστολογημένα μέτρα να σας μεταφέρω συνολικού μεικτού κόστους 7,39 δισεκατομμύριων ευρώ για την τετραετία 27-30, με εξασφαλισμένες μάλιστα πηγές χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τους συνεργάτες τώρα του Άλεξη Τσίπρα, ο οικονομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα μεικτό κόστος μέτρων στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προαναφέραμε, μόνιμα νέα έσοδα στα 1,92 δισεκατομμύρια ευρώ, καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια ευρώ και διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στα 5,60 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά τις ίδιες πηγές η εισφορά θα είναι υποχρεωτική και αναμένεται να αυξήσει και περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ενώ οι λεπτομέρειες τώρα για τους υπόχρεους, τον τρόπο υπολογισμού αλλά και το ύψος θα τα δούμε αναλυτικά στο αυριανό μας μαγκαζίνο μαζί και με τις αναλυτικές τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα να ενημερώσω ότι δεν εξελέγει η Έλληνα Κρήτα στη θέση αντιπροέδρου τελικώς της Βουλής, καθώς η μυστική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε χθες με 288 συμμετοχές, όμως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Να θυμίσω, από τις ψήφους μάλιστα 119 ήταν υπέρ και 169 παρών, με αποτέλεσμα η Ακρήτα να μην εκλεγεί. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε κλίμα έντονης κιόλας πολιτικής αντιπαράθεσης, με καταγγελίες, με αιχμές και σφοδρές συγκρούσεις, να μεταφέρω το σκηνικό, μέσα στην Ολομέλεια λίγο πριν την ανακοίνωση και του αποτελέσματος. Να δούμε το χρόνο μας, 9 και 34 πρώτα λεπτά. Την ίδια ώρα να ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκαν και υπογραφές για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, σηματοδοτώντας και την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που παρέμενε σε εκκρεμότητα για δεκαετίες. Παρουσία μάλιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αναφέρθηκαν όλοι και στην σημασία του συγκεκριμένου έργου, στη χρηματοδότησή του αλλά και στη δύσκολη διαδρομή μέχρι και την σημερινή ημέρα, όπου και ολοκληρώθηκαν και οι υπογραφές του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων, επαναλαμβάνω ξανά. Και με αυτό το θέμα θα κλείσουμε τις πολιτικές ειδήσεις, την πολιτική δισογραφία, κάποια από τα θέματα που ασχοληθήκαμε στην πρώτη αυτή ενότητα του καθημερινού μας μαγαζίνου που μόλις ξεκίνησε. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε για να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Γι' αυτό μένετε εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ακολουθεί η εσωτερική επικαιρότητα.

Και περνάμε προς Ολοταχώς λοιπόν στην εσωτερική επικαιρότητα, η οποία μόλις παίρνει την σκυτάλη, είναι η δεύτερη ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θα περάσουμε τώρα στα εσωτερικά θέματα, στην ατζέντα της εσωτερικής ειδησιογραφίας μας και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που αφορά το ζήτημα της Κυψέλης, να δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις και τα νεότερα που έχουμε σε αυτό το τραγικό γεγονός. Προφυλακιστέοι, καταρχάς, να ενημερώσω ότι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για την διακίνηση ναρκωτικών και για την ανακοίνωση, για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού βρέφους. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί και τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Πιο συγκεκριμένα τώρα, ο 43χρονος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διοκτικών, αρχών να σας μεταφέρω σε μια υπόθεση μαστροπίας. Πρόκειται για μια δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται και πολλοί εμπλεκόμενοι για σοβαρά κακουργήματα σύμφωνα με τις αρχές, όπως βιασμό, μαστροπία και πολλά ακόμα, και αφορά και τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2021. Αρχικά η δικογραφία σχηματίστηκε, να σας πω, από την Εισαγγελική Αρχή της Επαρχίας, όμως από το 2025 οι έρευνες τελούν υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου, της 38χρονης, για το θάνατο του βρέφους. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε, επαναλαμβάνω, και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένονται και τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Να δούμε και να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Ραγδαίης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι όλες αυτές οι εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες μέρες για την τραγική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος, καθώς προκύπτουν όλο ένα και περισσότερα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετά κενά και ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Έχει και μια δικογραφία, όπως είδαμε, σε βάρος της, η οποία εχθές μάλιστα παραδόθηκε και στην αρμόδια εισαγγελία με όλο το υλικό, το οποίο και συμπεριλαμβάνει. Υπάρχουν και τα τρία ανήλικα παιδιά. Βρίσκονται εντός του κάδρου, για τα οποία και εκκρεμούν κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η εξέτασή τους. Είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν τα παιδιά, όπως αναφέρουν οι αρχές, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σπίτι του παιδιού με ειδικό παιδοψυχολόγο, όπως και έγινε, καθώς σίγουρα μπορούν να δώσουν πληροφορίες τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να αποσπάσουμε, είπε η κυρία Δημογλίδου, από τους κατηγορουμένους. Όπως επίσης, και είναι δύσκολο, είπε, να βρούμε και πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα, επειδή ακριβώς όπως φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνταν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία περιστατικό ενδοικογενικής βίας, να σας σημειώσω, και παραμένουν και άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά. Βρήκαμε, είπε, στο ιστορικό ότι υπήρχαν καταγγελίες οι οποίες ήταν ανώνυμες και πολύ ορθά έπραξαν οι πολίτες, χωρίς να δίνεται κανένα στοιχείο έστω διεύθυνση κατοικίας. Υπάρχουν περιπτώσεις, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου, όπου η αστυνομία αναζητούσε σε 9 με 10 διαφορετικές διευθύνσεις αυτά τα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε, ανέφερε, ότι εμείς θέλουμε τη βοήθεια των πολιτών σε τέτοια περιστατικά, γιατί κάθε φορά που λαμβάνουμε μια εισαγγελική παραγγελία γίνεται και απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία, διαβεβαίωσε. Ακολούθως ανέφερε ότι πρόκειται για μια αλληλογραφή, μάλλον απαντάμε, είπε, στην εισαγγελία ότι αναζητήθηκαν και σε συγκεκριμένες διευθύνσεις και τελικά βρέθηκαν σε αυτή τη διεύθυνση. Ξαναλέω, αυτή είναι μια αλληλογραφία που γίνεται άμεσα με τον εισαγγελέα, μετέφερε η κυρία Δημογλίδου, για να επέμβει και η αστυνομία και για να βρει αυτά τα παιδιά. Προφανώς και δεν μπορεί ο εισαγγελέας να γνωρίζει που βρίσκεται ένα παιδί όταν ανατακτά χρονικά διαστήματα γίνεται και η μεταφορά τους από την μία οικία σε άλλη. Οι εξέλιξεις είναι ραγδαίες, επαναλαμβάνω, για αυτή την τραγική υπόθεση με το νεκρό βρέφος της Κυψέλης. Το παρακολουθούμε πολύ στενά, παραμένουμε συντονισμένοι και κάθε μέρα θα μεταφέρουμε και τις επιπλέον εξέλιξεις και τα περαιτέρω νεότερα. Την ίδια ώρα και το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε για την υπόθεση αυτή, όταν το κράτος είπε γνωρίζει τον κίνδυνο, αλλά το παιδί παραμένει απροστάτευτη, πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη, υπογραμμίζουν σαν ανακοίνωσή τους για την υπόθεση της παιδικής κακοποίησης στην Κυψέλη ο τομέας πρόνοιας, κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΠΑΣΟΚ, αλλά και υπεύθυνοι του
τομέα η κυρία Κατερίνα Καζάνη. Σημειώνεται ότι η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει το ερώτημα πόσο αποτελεσματικό είναι πραγματικά το σύστημα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Είναι μια τροφή για σκέψη αυτό, τονίζοντας πως όταν έχουν προηγηθεί αναφορές για την κατάσταση ανηλίκων και αυτές έχουν φτάσει και σε αρμόδιες αρχές, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει τι ακολούθησε. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν για το θέμα του νεκρού βρέφους που πραγματικά έχει σταστήσει ολόκληρη τη χώρα, ολόκληρη την κοινωνία. Όπως σας είπα, παραμένουμε συντονισμένοι και θα βλέπουμε καθημερινά τα νεότερα που προκύπτουν και επιμέρους στοιχεία. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο θέμα της Κερίνιας, γιατί ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει. Μία σωρός ακόμα ανασύρθηκε από το ναυάγιο του καταμαράν Φιλοτζέτ, να σας ενημερώσω, το οποίο και βυθίστηκε την Κυριακή ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, ανεβάζοντας πια τον αριθμό των νεκρών στους 9. Την ίδια ώρα, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός, μαθαίνουμε, Ερχάν Αρικλή, απομακρύνθηκε από τη θέση του λεγόμενου Υπουργού Δημόσιων Έργων και Μεταφορών, προκειμένου, όπως ανακοινώθηκε, να διεξαχθεί και χωρίς παρεμβάσεις η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Ο Αρικλή είναι ένας εκ των καταζητούμενων, θυμίζω, με διεθνές ένταλμα μάλιστα σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου Ισακ το 1996. Μετά την ανάρση της ΣΕΝΑ της Πάντος Ορού, 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται από τους 267 επιβαίνοντες στο καταμαράν, 239 διασώθηκαν. Θυμίζω πάλι ότι το ναυάγιο έχει εντοπιστεί στο βυθό σε βάθος 514 μέτρων και οι έρευνες διεξάγονται με την βοήθεια ειδικών πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και τηλεκατευθυνόμενων υποβρύχιων οχημάτων. Πάμε να συνεχίσουμε στο θέμα της μπισκοτοβιομηχανίας, Βιολάντα. Καθώς παρακολουθήσαμε το θέμα και χθες, το χθεσινό μας μαγκαζίνο, έφεση τώρα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση, η οποία συνέβη μόλις την Τρίτη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε, θυμίζω, στις 26 Ιανουαρίου του 2026. Ο Κώστας Τζορτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος μέχρι και την τακτική δικάσιμο με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο ίδιος είχε προφυλακιστεί στις 18 Φεβρουάριου για το τραγικό συμβάν στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα, που κόστησε και τη ζωή σε 5 εργαζόμενους. Θα οδηγηθήκε στο εδόλιο κατηγορούμενος για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατασυρωή και πρόκληση σωματικών βλαβών και συρροή. Συνήγοροι του τώρα, μετά την απόφαση για την άρση της προσωρινής κράτησης, ανέφεραν σε δήλωσή τους πως η εταιρεία θα είναι αρρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως την μνήμη των 5 εργαζόμενων γυναικών που χάθηκαν στην έκρηξη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντας. Να προχωρήσουμε σε δύο θέματα που αφορούν και τα δύο την Κρήτη και έχουν να κάνουν με τις απάτες. Τώρα, επιστρατεύοντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προσποιούμενοι υπαλλήλους του Δήμου Αγίου Νικολάου, επειδή επιχείρησαν να μεταφέρουν από λογαριασμό του Δήμου σε άλλο λογαριασμό 500.000 ευρώ. Η απάτη αυτή έγινε άμεσα αντιληπτή από τους υπαλλήλους και την Δημοτική Αρχή, η οποία και επικοινώνησε με την αστυνομία αλλά και την τράπεζα, προκειμένου να μπλοκαριστεί και όλη αυτή η μεταφορά των χρημάτων. Σύμφωνα με το Δήμο, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη Δημοτική Αρχή να μην ανακοινώνει και περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, το οποίο και βρίσκεται υπό τη διερεύνηση από την Διεύθυνση Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Αυτό συνέβη στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα, με απόφαση της Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, ανακοίνωσε και στάσεις εργασίας με πεδίο εφαρμογής τους στις περιπτώσεις που ενδεχομένως ανατεθούν υποχρεωτικές περιορίες σε εκπαιδευτικούς. Στάσεις εργασίας λοιπόν από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ενάντια στην ανάθεση υποχρεωτικών υπεροριών. Την ίδια ώρα, περνάμε στο μεταναστευτικό ζήτημα. Για τη συνάντηση με εκπροσώπους, να σας μεταφέρω, της τοπικής αυτοδιοίκησης της ΣΑΜΟ, είχε μόλις εχθές ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με βασικό αντικείμενο, όπως καταλαβαίνετε, τη διαχείριση βεβαίως των μεταναστευτικών ροών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τη ΣΑΜΟ, ενώ σύμφωνα, όμως, ανέφερε ο Υπουργός, οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται για τις ανάγκες καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν προβλέπεται μόνιμη παραμονή, το διαβεβαίωσε αυτό, των μεταφερόμενων στη
δομή του νησιού. Επίσης, υπογράμμισε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να μην επιβαρυνθούν εκ νέου τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία κατά το παρελθόν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει και ένα αρνητικό. Επίσης, τόνισε ότι είναι αρνητικό το ισοζύγιο αφίξεων και αποχωρήσεων σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη. Και κλείνουμε με αυτό το θέμα. Επίσης, να αναφέρω πριν κλείσουμε ότι σε πραγματικό χρόνο επιχειρεί πλέον να βλέπει το οδικό δίκτυο της Αττικής. Έχει ξεκινήσει έτσι το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας Κόμβος, με την τροχιά να αποκτά και ένα νέο επιχειρησιακό εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ταχύτερη αντιμετώπιση τους. Και κάμερες και drones και τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές συνδυάζονται, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα της κυκλοφορίας. Μόλις αυτή η εφαρμογή, αυτό το νέο σχέδιο, αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, να θυμίσω ξανά. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την δεύτερη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να έρθει και η επιτυχία μας, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε με επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας, καθώς το καθημερινό μας μαγαζίνο, υπενθυμίζω, έχει ξεκινήσει ήδη και μετράμε τις πρώτες δύο ενότητες που έχουμε παρακολουθήσει με πολιτικά θέματα και εσωτερική ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν. Τετάρτη, σήμερα 3 του μήνα, στα μέσα λοιπόν της εβδομάδας βρισκόμαστε. Έχουμε επιστρέψει εκεί η πλειοψηφία στη βάση μας, στα απόστα μας εδώ στην Αθήνα και όπου καλώς βρίσκεται ο καθένας, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι Σεπτέμβρης, νέα κανονικότητα, νέα καθημερινότητα. Εμείς στο μεταξύ θα περάσουμε μόλις τώρα στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, με την οικονομική επικαιρότητα να παίρνει μόλις την σκυτάλη. Γι' αυτό πάμε να δούμε αναλυτικά και κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν για την σημερινή μέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τις τιμές του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος σε πρώτο θέμα που έχουμε για σήμερα, όπως βλέπουμε και καθημερινά, γιατί μας απασχολεί και επηρεάζει ουσιαστικά και το εσωτερικό αλλά και το διεθνή σκηνικό. Τώρα, νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο, μάλιστα, Brent να κινείται ξανά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων και το φυσικό αέριο να καταγράφει και σημαντική αύξηση. Η τιμή, πιο συγκεκριμένα, του Brent έχει ξεπεράσει 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ετήσια τώρα μεταβολή διαμορφώνεται περίπου στο 41%. Η εξέλιξη την ίδια ώρα αυτή έχει αρχίσει ήδη να επηρεάζει τις τιμές χονδρικής των καυσίμων να μεταφέρω και αναμένεται να μεταφερθεί και σταδιακά και στις τιμές της λιανικής. Ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί και η πορεία όμως του φυσικού αερίου. Δεν το αφήνουμε στην απέξω καθόλου, γιατί η τιμή του στην Ολλανδική χρηματιστηριακή, μάλιστα, αγορά που παρακολουθούσαμε, διαμορφώθηκε στα 73,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας πάλι ετήσια αύξηση της τάξης του 129%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 44 μηνών, με την αγορά να επιστρέφει σε τιμές που παραπέμπουν πραγματικά στην ενεργειακή κρίση του 2023. Να θυμίσουμε, σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι τιμές του δηληστηρίου, ειδικότερα η αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώθηκε στο 1,52 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,46 ευρώ πριν από έναν μήνα, γεγονός που προμηνεί, όπως καταλαβαίνετε, νέες αυξήσεις που θα δούμε στις αντλίες τις επόμενες ημέρες. Αναφορικά τώρα με το πετρέλαιο κίνησης, έπειτα από μια περίοδο αποκλιμάκωσης, η τιμή κινήθηκε εκ νέου ανωδικά και έφτασε στο 1,41 ευρώ το λίτρο, παραμένοντας πάντως χαμηλότερα από το 1,46 ευρώ που είχε καταγραφεί πριν από έναν μήνα. Η μέση πανελλαδική τιμή, και κλείνουμε με αυτό, της αμόλυβδης βρίσκεται πλέον, να σας μεταφέρω, περίπου στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης, να ξέρετε, διαμορφώνεται κοντά στα 2,02 ευρώ, 3 λεπτά χαμηλότερα. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως δεν αναμένεται άμεση αποκλιμάκωση κάτω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Αυτά μεταξύ άλλων, αναφορικά με τις τιμές και στο διεθνή σκηνικό αλλά και στην εσωτερική οικονομική ζώνη της χώρας μας, που αφορούν τις τιμές του πετρελαίου. Και από τις τιμές του πετρελαίου θέλω να συνεχίσουμε στο ρεύμα τώρα, γιατί ξεκαθάρισε κάπως και η εικόνα για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του μήνα Σεπτεμβρίου, μετά τις ανακοινώσεις και των παρόχων προς την ρυθμιστική αρχή. Για να τα δούμε όλα αναλυτικά, παρά τις ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, και τις αυξήσεις κατά περίπου 20% στην χοντρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, οι πάροχοι απορρόφησαν ένα μέρος των ανατιμήσεων. Μεγάλες διαφορές καταγράφονται ωστόσο τόσο στα κειμενόμενα πράσινα όσο και στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Να περάσουμε τώρα στα πράσινα τιμολόγια, να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει. Οι χρεώσεις εκεί ξεκινούν, από ό,τι βλέπω, από τα 14,7 ανά μεγαβατόρα, ανά κιλοβατόρα, και φτάνουν έως και τα 21,7 λεπτά. Η μεγάλη πάντως απόκληση καθιστά αναγκαία και την προσεκτική σύγκριση των προγραμμάτων, όχι μόνο ως προς την τιμή της κιλοβατόρας, αλλά και ως προς το πάγιο, δηλαδή τις παρεχόμενες εκτόσεις, αλλά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Οι καταναλωτές, όλοι εμείς, μπορούμε να ενημερωνόμαστε και να συγκρίνουμε και τις διαθέσιμες επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας μέσω της σχετικής υπηρεσίας σύγκρισης τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζουν, αφήνουμε τα πράσινα τιμολόγια, πάμε στα μπλε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία τώρα παρέχουν την δυνατότητα κλειδώματος, τοποθετώ αυτή τη λέξη εντός εισαγωγικών, κλειδώματος της τιμής για έναν χρόνο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η χαμηλότερη διαθέσιμη χρέωση διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στην αγορά υπάρχουν και προγράμματα που φτάνουν έως και τα 36 λεπτά. Η μείωση πάντως της χαμηλότερης σταθερής χρέωσης αναμένεται να εντείνει και τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, ενώ παράλληλα δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να εξασφαλίσουν προβλεψιμότητα στον ενεργειακό τους, στο ενεργειακό τους κόστος, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ο κίνδυνος νέων ανατιμήσεων. Πριν από την επιλογή ενός σταθερού προγράμματος πάντως, θα πρέπει να εξετάζονται, έτσι να το υποσημειώσουμε αυτό, προσεκτικά η χρονική διάρκεια της σύμβασης, το ύψος του παγίου, οι όροι των εκπτώσεων και τυχόν χρεώσεις προώρης αποχώρησης είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία που αξίζει να δώσουμε προσοχή όλοι εμείς οι καταναλωτές. Αυτά λοιπόν και για το ρεύμα. Και να συνεχίσουμε, να περάσουμε στο ζήτημα των μειώσεων στα προϊόντα, μάλλον μειωμένης τιμής στα σούπερ μάρκετ. Με την εθνική αυτή συμφωνία μείωση τιμών έχει ξεκινήσει ήδη από την Δευτέρα, θυμίζω. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανεξάρτητη ωστόσο αρχή ελέγχου αγοράς να προαναγγέλει και νέους κωδικούς προϊόντων, μεγαλύτερες εκπτώσεις από τις αλυσίδες και ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων για την τήρηση του μέτρου. Η λίστα λοιπόν των προϊόντων που συμμετέχουν στην εθνική συμφωνία, η αλήθεια είναι, όπως ξέρουμε, έχει κλειδώσει στους 1.740 κωδικούς. Όμως, σύμφωνα και με την κυρία Τσαγκάρη, την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, εξετάζεται ήδη η ένταξη επιπλέον κωδικών μέσα στο δίμηνο της εφαρμογής. Μιλώντας η κυρία Τσαγκάρη στη συνέντευξή της, ανέφερε ότι η συμβολή των σούπερ μάρκετ στις μειώσεις γίνεται πλέον μεγαλύτερη, καθώς οι αλυσίδες που αρχικά συμμετείχαν με μειώσεις από 1 έως και 3% κάνουν προτάσεις για περισσότερους κωδικούς και περισσότερες εκπτώσεις. Οι μειώσεις πάντως στα κρέατα, μια κατηγορία που μας αφορά πολύ, κυμαίνονται πλέον από τα 5 έως και τα 15%, ενώ υπάρχει και μία αλυσίδα. Υπάρχει μάλλον, όχι μία, υπάρχει και αλυσίδα σούπερ μάρκετ που έχει φτάσει και σε έκπτωση έως και 28%. Η διοικήτρια τόνισε ότι οι επώνυμοι πάντως κωδικοί που συμμετέχουν καλύπτουν σχεδόν όλες τις βασικές κατηγορίες του νοικοκυριού, δηλαδή τα προϊόντα με την μεγαλύτερη ζήτηση. Την ίδια ώρα έχουμε και την έναρξη των ελέγχων, μην ξεχνιόμαστε, και την αξιοποίηση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Απαντώντας λοιπόν στις καταγγελίες αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και των εκπροσώπων καταναλωτικών οργανώσεων περί εικονικών μειώσεων τιμών, η κυρία Τσαγκάρη τοποθετήθηκε περί του θέματος και δήλωσε ότι από τους 1.740 κωδικούς έχουν απομονώσει 10 προϊόντα και έχουν δημιουργήσει ένα τεχνικό καλάθι από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, επιλέγοντας τις χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα που ήταν ουσιαστικά υπό το καθεστώς της προωθητικής ενέργειας. Παράλληλα, προανήγγειλε και την έναρξη ελέγχων στα σούπερ μάρκετ για να δει κατά πόσο τηρείται το μέτρο της μείωσης των τιμών, ενώ όπως διαβεβαίωσε μπορούν να γίνουν και έλεγχοι και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που αποτελεί και την βάση για την σύγκριση των τιμών, για να μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων συγκριτικά, έτσι, και ανάλογα με την κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στη φοιτητική στέγη που απασχολεί ιδιαιτέρως, καθότι η νέα ακαδημαϊκή περίοδος πανεπιστημιακή έχει ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο. Τώρα ουσιαστικά έχουμε και τις εξεταστικές τον μήνα Σεπτέμβριο και από τον Οκτώβριο θα γίνει και η επίσημη ουσιαστικά είσοδος των νέων φοιτητών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Εν όψη λοιπόν και της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η μέση ελληνική οικογένεια βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με το χρόνιο αυτό και οξύ πρόβλημα, να πω, τη δυσκολία έβρεσης φοιτητικής κατοικίας που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια και τα ιδιαίτερα υψηλά μισθώματα. Η εικόνα, θέλω να δούμε λίγο την εικόνα της αγοράς και της τιμής. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στα αστικά κέντρα και της φοιτητού πόλης. Όμως τα διαθέσιμα ακίνητα, ειδικά αυτά που βρίσκονται σε υψηλούς ορόφους και σε καλή κατάσταση, είναι ελάχιστα έως και ανύπαρκτα, αναφέρουν οι ειδικοί. Οι τιμές εκκίνησης για τα μικρά διαμερίσματα διαμορφώνονται από τα 350 έως και τα 400 ευρώ στα χαμηλότερα στρώματα της αγοράς, ενώ στα υψηλότερα κινούνται μεταξύ των 500 και 600 ευρώ, φτάνοντας τώρα και σε ορισμένες περιπτώσεις, θέλω να σας πω, φοιτητική στέγη, έτσι, στα 700 ευρώ. Να δούμε τι σημαίνει.
σημείωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΣ μας είπε ότι το τελικό κόστος εξαρτάται από την ηλικία του ακινήτου, τη θέση στην περιοχή, τον όροφο, τη γενική κατάσταση και το αν διατίθεται επιπλωμένο. Ενώ στα μεγαλύτερα διαμερίσματα, αν και διατηρούν υψηλές συνολικές τιμές, η αναλογία τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ευνοϊκότερο. Ανέφερε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι η κατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα προτείνεται ως οικονομικότερη εναλλακτική, δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει, ενώ παρατηρείται και ένας έντονος ανταγωνισμός στην αγορά με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να προσφέρουν και τα κινητά τους ανακαινισμένα ή επιπλωμένα. Πολλά εξ αυτών επιστρέφουν και από την βραχυχρόνια μίσθωση, θέλω να σας πω, προκειμένου να πετύχουν και καλύτερο μίσθωμα. Αυτά λοιπόν έτσι κάποια από τα δεδομένα, έτσι μία πρώτη. Έναν πρώτο μικρό έτσι απολογισμό που βλέπουμε για το τι συμβαίνει στην φοιτητική στέγη. Αυτό που κρατάμε είναι ότι στα ύψη βρίσκονται και τα ενοίκια στη φοιτητική στέγη. Στα χαμηλά βρίσκεται η διαθεσιμότητα, αναφέρουν οι ειδικοί. Χαρακτηριστικά λοιπόν, ο χρόνος μας η αλήθεια είναι έτρεξε, 10 και 52 πρώτα λεπτά, είχα πολλά ακόμα θέματα, άλλα τρία. Στο μεταξύ να δούμε, δεν μας έφτασε ωστόσο ο χρόνος, αλλά πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, δεν θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό break, έκανα ένα πολύ μεγάλο λάθος, μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2, επανερχόμαστε με την αμέσως επόμενη ενότητα και μετά την διεθνή επικαιρότητα που παίρνει σε πολύ λίγο την σκητάλη, θα περάσουμε μετά σε ένα σύντομο break εδώ στον Easy. Παραμένουμε 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2.

Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής εδώ στο Νίζ 97,2 με την διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα να παίρνει την σκητάλη για να δούμε και κάποια από τα κέρια ζητήματα και θέματα της δημοσιότητας που απασχόλησαν και σήμερα την ειδησιογραφία. Κατερίνα Γαρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και να θυμίσω ότι μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες του μαγκαζίνου μας με τα πολιτικά, τα εσωτερικά και τις οικονομικές ειδήσεις. Πάμε να περάσουμε στη θεματολογία μας, ξεκινώντας από το θέμα της Λειψίας, όπου στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές. Να σας ενημερώσω, οι οποίοι και φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Σύμφωνα και με διεθνή δημοσιεύματα που παρακολουθούμε, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση αυτή βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από την Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, αμφότεροι τώρα γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις. Τώρα, πώς οι γερμανικές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη τους? Ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών της Γερμανίας και των Ευρωπαίων εταίρων. Το πόρισμα μάλιστα δείχνει ότι πίσω από την επίθεση είναι το Κρεμλίνο. Το αεροδρόμιο της Λειψίας, να σημειώσουμε, είναι και ο μεγαλύτερος κόμβος προμήθειας της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό και εμπορεύματα. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αποκαλύπτουν ότι ταυτοποιήθηκαν οι φυσικοί δράστες που τοποθέτησαν αυτό το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόουν. Ένας μάλιστα Ρώσος με διαβατήριο Λετωνίας, όπως σας είπα, και επαναλαμβάνω, και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο. Δύο χαμηλού προφίλ πράκτορες αναφέρουν οι πληροφορίες, που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του υβριδικού αυτού πολέμου. Η Γερμανία είναι στην πρώτη γραμμή μάλιστα αυτού του είδους πολέμου, που βασικό στόχο έχει να ενσπείρει ανησυχία, να ενσπείρει αβεβαιότητα στους πολίτες, να προσθέσω εγώ από την πλευρά μου, να προκαλέσει αστάθεια στην χώρα όπως και επισημαίνεται. Η περίπτωση της Λειψίας πάντως δεν είναι η μόνη, αλλά η σημαντικότερη περίπτωση, και το Βερολίνο δεν μπορούσε να την αγνοήσει. Απάντησε σε συντονισμό με τους εταίρους η κλιμάκωση της διπλωματικής, κυρίως μέχρι στιγμής, αντιπαράθεσης του Βερολίνου με την Μόσχα ήταν αναμενόμενη και πιθανότατα δεν είναι και η τελευταία λέξη που έχει υποθεί. Να υπενθυμίσω αναφορικά με το θέμα αυτό ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συναντήθηκαν μόλις εχθές στις Βρυξέλλες με φόντο και την απόπειρα δολιοφθορά σε βάρος των εμπορευματικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, την οποία και η γερμανική κυβέρνηση, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα, αποδίδει στην Ρωσία. Από τη μεριά της, η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση με στρατιωτικού τύπου υλικό εκτελεσμένη από Ρώσους πράκτορες σε ευρωπαϊκό έδαφος, τονίζοντας ότι αν είχε πετύχει θα προκαλούσε και μια τεράστια καταστροφή και πιθανώς και ανθρώπινες απώλειες. Η πρόεδρος της Επιτροπής ακολούθως τοποθέτησε το περιστατικό μέσα σε ένα ευρύτερο μοτίβο επικίνδυνων ενεργειών με επανειλημμένες παραβιάσεις σε υποδομές, κάνοντας λόγο και για νέα κανονικότητα στην οποία η Ευρώπη οφείλει να προσαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα, κλείνοντας. Τόνισε και τη στενή συνεργασία Ένωσης και ΝΑΤΟ, ζητώντας και ταχύτερο και πιο ενοποιημένο σύστημα συναγερμού για τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και υπενθυμίζοντας το επενδυτικό σχέδιο άμυνας ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τώρα τα 150, μην ξεχνιόμαστε, δισεκατομμύρια μέσω του μηχανισμού SAFE. Επίσης, αναφέρθηκε και στη συνάντηση των δύο πλευρών στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, σημειώνοντας πως η ευρωπαϊκή αμυντική τώρα επένδυση ενισχύει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Είχαμε και την τοποθέτηση της Κάλλας για το εν λόγω θέμα. Η απόπειρα επίθεσης, να το δούμε και αναλυτικά, στο αεροδρόμιο της Λειψίας είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικά υποστηριζόμενης τρομοκρατίας. Αυτό δήλωσε, είπα, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ζητώντας και συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη, θυμίζω, ότι βάσει των ερευνών και των διαθέσιμων πληροφοριών κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν, όπως είδαμε και στα προηγούμενα θέματα. Η Κάλλας τώρα στην συνέχεια γνωστοποίησε ότι βρίσκονται και σε εξέλιξη κάποιες προετοιμασίες για την επιβολή κυρώσεων σε επιπλέον 1.600 πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα
Η Γαλλία κάλεσε τον Ρώσο επιτετραγμένο στο Παρίσι προκειμένου να διαμαρτυρηθεί και επισήμως για την απόπειρα επίθεση στην Λειψία. Να δούμε τώρα και την πλευρά της Μόσχας οπωσδήποτε. Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Μόσχα και το Βερολίνο με την Ρωσία να προχωρά και στην επίσημη κλίση του Γερμανού επιτετραμένου στη ρωσική πρωτεύουσα έρχεται ως άμεση απάντηση σε όλες αυτές τις βαριές καταγγελίες της γερμανικής κυβέρνησης για απόπειρα δόλιο φθοράς σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψίας και Χάλε. Το περιστατικό το οποίο το Βερολίνο αποδίδει σε Ρώσους πράκτορες έχει ήδη μεταφερθεί και στο υψηλότερο επίπεδο ευρωπαϊκής και νατοϊκής ηγεσίας, όπως είδαμε και λίγο πριν. Ενώ η Μόσχα καλεί για εξηγήσεις τον Γερμανό επιτετραμένο, επαναλαμβάνω ξανά, μετά τις καταγγελίες για απόπειρα δολιοφθορά στην Λειψία, δεν έχουμε επιπλέον πληροφορίες. Η αλήθεια είναι και επιπλέον νεότερα για το, το πώς τοποθετείται επιπλέον η χώρα. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και επιπλέον εξελίξεις στο θέμα. Και κλείνουμε το ζήτημα αυτό για να περάσουμε στην Μέση Ανατολή, όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα. Να σας μεταφέρω με το Ιράν εξαπολύει και την νύχτα βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγες ώρες μάλιστα μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικούς στόχους που παρακολουθήσαμε και την προηγούμενη μέρα. Από ένα τέτοιο πλήγμα τώρα χτυπήθηκε κτίριο στην κομιτεία Σιρίκ στο νότιο Ιράκ, όπου πραγματοποιούνταν και γαμήλιο γλέντι μάλιστα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 5 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού και να τραυματιστούν και περισσότεροι από 50. Η Τεχεράνη από την πλευρά της κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για το χτύπημα, με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου να χαρακτηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της Σατανά. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε, έδωσε την δική του εξήγηση, λέγοντας πως δεν στοχοποιεί πολίτες, αλλά πως τις επιθέσεις επλήγησαν εγκαταστάσεις αεράμινας, ραντάρ και ναυτικά μέσα για να εξουδετερωθεί η Ιρανική απειλή στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης παραμένουμε στο κλίμα της Μέσης Ανατολής. Ανακοίνωσαν ότι δύο τάνκερ πήραν φωτιά τη χθεσινή μέρα αφού προσέκρουσαν σε νάρκες καθώς επιχειρούσαν διέλευση από τα στενά του Ορμούζ εκτός της διαδρομής που έχει οριστεί από τις Ιρανικές δυνάμεις. Στην ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι τα δύο πλοία ζήτησαν από τον Αμερικανικό στρατό να πλεύσουν μέσω παράνομης διαδρομής πριν προσκρούσουν σε νάρκες και ανατιναχθούν, όπου και φλέγονται, αναφέρουν οι πληροφορίες. Αύριο πιθανόν θα έχουμε και την εξέλιξη του θέματος. Η δημόσια τώρα σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Μπάχρι ανακοίνωσε και ότι δύο Φιλιππινέζοι ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά την επίθεση εναντίον τάνκερ στο Ορμού, σύμφωνα και με πληροφορίες που έχουμε από το Reuters. Να σε ενημέρωσω τώρα ότι είχαμε και μια έτσι πολύ ιδιαίτερη τοποθέτηση και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε μόλις εχθές να μετανομωστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Αυτό δεν το περιμέναμε να το ακούσουμε, παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα που έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα από στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά αλλαγών γεωγραφικών ονομασιών που έχει προτείνει ο Τραμπ, να σας σημειώσω, και έρχεται και μια εβδομάδα αφού του έδωσε εντολή να μετανομαστεί η λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερική εν μέσω εμπορικού πολέμου με τον Καναδά. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην Αίγυπτο, όπου 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και οι Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους μόλις εχθές Τετάρτη σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα και με τις αρχές των δύο χωρών. Μάλιστα, άλλοι 28, να προσθέσω, άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο που συνδέει τουριστικά θέρετρα στην επαρχία του νοτιού Σινά, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα όλο αυτό τον τραγικό με αποτέλεσμα το τραγικό αυτό συμβάν και το τραγικό θάνατο όλων αυτών των ανθρώπων. Για να συνεχίσουμε τώρα στον Ρώσο πρόεδρο
στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πουτίν, ο Ρώσος ηγέτης και ο Αρμένιος πρωθυπουργός είχαν μια έντονη συζήτηση στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν σχετικά με την πρόθεση του Γερεβάν να υποβάλει και τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία και η Μόσχα θεωρεί ασυμβίβαστη με την Ευρασιατική Ένωση που σχηματίστηκε. Ήταν και η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν μετά τις εκλογές στην Αρμενία. Να θυμίσω, οι οποίες και επιβεβαίωσαν τον προσανατολισμό αυτής της χώρας στον Κάφκασο προς την Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε με την ευκαιρία και την θέση της Μόσχας, σύμφωνα με την οποία η ένταξη της Αρμενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δημιουργεί δυσκολίες για την διατήρηση του καθεστώτος της εντός της Ευρασιατικής, με συγχωρείτε, Οικονομικής Ένωσης, κάλεσε και εκ νέου και το Γερεβάν να υποβάλει και την επιθυμία του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημοψήφισμα το συντομότερο δυνατό. Και κλείνουμε λοιπόν τις διεθνείς ειδήσεις με αυτό το θέμα για να περάσουμε μόλις τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Να έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία της Ελλάδας και του κόσμου. Αλλά θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο στήλες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν βεβαίως μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο show Easy από Olivia Dean. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2 για να πάρουμε για μια μικρή ανάσα από την επικαιρότητα. Αλλά μόλις τώρα συνεχίζουμε με αμέσως επόμενη και την προτελευταία στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής που είναι βεβαίως εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω. Και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να υπενθυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη, σήμερα 3 του Σεπτέμβρη, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την αθλητική δισογραφία μας και στη συνέχεια θα δούμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Σε πρώτο θέμα, σας έχω βεβαίως τον Ολυμπιακό, σας έχω βεβαίως τη μεταγραφική βόμβα που αφορά τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος με κάθε επισημότητα αποτελεί παίκτη των Πειραιωτών και παράλληλα αποτελεί και την ακριβότερη, να πω, μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός λοιπόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης επέμειναν, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τέλους, ολοκληρώνοντας μία τεράστια μεταγραφή. Το ποσό μάλιστα που θα πανήθηκε για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα έφτασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τους Πειραιώτες να καταβάλουν στην Σανταντέρ ολόκληρη τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού χαφ. Μάλιστα, ο νεαρός μουντιαλικός, συγχωρέστε με, μέσος, υπέγραψε ένα συμβόλαιο 4 ετών πιο συγκεκριμένα με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και θα αποτελέσει και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, να προσθέσω, στα χέρια του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρα, αναβαθμίζοντας και τον άξονα αλλά και ολόκληρη την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Έχουμε και την πρώτη ουσιαστικά τοποθέτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, να τον καλωσορίσουμε στη χώρα μας, να τον καλωσορίσουμε λοιπόν στην Ελλάδα και να έχει μια πολύ καλή επιτυχία. Η ολοκλήρωση της ιστορικής αυτής μεταγραφής ανακοινώθηκε μόλις το πρωί της χθεσινής μέρας της Τρίτης από τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media του Ολυμπιακού γέμισαν έτσι με φωτογραφίες του παίκτη και με τις πρώτες του στιγμές στο γήπεδο Καραϊσκάκης, φορώντας και την ερυθρόλευκη φανέλα. Κατέκλυσαν πραγματικά τα social media οι φωτογραφίες. Θα τις έχετε πάρει είδηση. Πολύ καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Ένα νέο λιοντάρι, γράφουν, έφτασε στον Ολυμπιακό. Αυτή έτσι ήταν χαρακτηριστική η λεζάντα. Και από τους ερυθρόλευκους πάμε να περάσουμε τώρα στο τριφύλι. Γιατί νέο επεισόδιο στο σύριαλ της μεταγραφικής του Αζεντίνου Ναΐ στον Παναθηναϊκό, με καινούριο μάλιστα ρεπορτάζ να έρχεται από την Ισπανία και να φέρνει πλέον τον Μαροκινό μέσο κοντά στις υπογραφές με τους πράσινους. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθήσαμε και κάποια δημοσιεύματα και ρεπορτάζ από το εξωτερικό, από τον διεθνή τύπο, αλλά από τον διεθνή τύπο, ναι, καλά το είπα, αναφέρει κιόλας, αναφέρονται και σε νέα ανάρτηση ότι ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την Χιρόνα σε ένα ποσό της τάξης των 16 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους, και ο Αζεντίνου Ναΐ είναι πλέον έτοιμος να συνεχίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την καριέρα του στην ομάδα του Jacob Nistrup. Οι πράσινοι δεν παράτησαν ποτέ την υπόθεση του διεθνούς ποδοσφαιριστή και όλα λοιπόν δείχνουν ότι ανέβασαν και την προσφορά τους τώρα προς την Χιρόνα για να καταφέρουν να αποσπάσουν αυτό το μεγάλο ναι, καλύπτοντας και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της. Μένουμε συντονισμένοι στο θέμα και θα δούμε πιθανό νεότερα και τις επόμενες μέρες. Επανερχόμαστε στους ερυθρόλευκους. Ιδιαίτερα προχωρημένη φαίνεται να είναι και η περίπτωση του Λίον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό, με τον Τζαμαϊκανό τώρα εξτρέμ να περνάει και ιατρικά στην Αγγλία για να υπογράψει συνέχεια το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Νέα έτσι βόμβα λοιπόν στο ποδοσφαιρικό σκηνικό των ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει μάλιστα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αναφέρουν τα δημοσιεύματα, και απομένουν μόνο τα τυπικά, έτσι, για να πάρει ο Λίον Μπέιλι και το αεροπλάνο για την χώρα μας, για την Ελλάδα, και να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ. Η περίπτωση πάντως του 29χρονου εξτρέμ της Αστον Βίλα σχετίζεται μάλιστα και με την υπόθεση του Ζέλσον Μαρτίνς, αφού ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει για την Κράσνονταρ, με το κενό του στο ρόστερ να το καλύπτει ο Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός έχει πίσω του και μια πολύ μεγάλη καριέρα, όπως ξέρουμε, σε Λεβερκούζεν και Αστον Βίλα, ενώ ξεχώρισε και στην Γκέν.
Σέγκ και πέρασε για λίγο και από την Ρώμα. Έκανε ένα ρεπεράζ έχοντας παραστάσεις και από το κορυφαίο επίπεδο, κατακτώντας και πέρσι και το Europa League με τους Χόριατες. Αυτά μεταξύ άλλων. Και για την περίπτωση του Λίον Μπέιλι αναμένουμε τα όποια νεότερα. Από τα ποδοσφαιρικά πάμε στα μπασκετικά και πάμε και στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, γιατί η προετοιμασία του Άρη συνεχίστηκε την Τετάρτη. Την Τρίτη, εχθές με μία μεσημεριανή προπόνηση, και η συγκεκριμένη ήταν και η πρώτη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική Μπάσκετ μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Κώστα Χαραλαμπίδη. Σε αυτές τις προπονήσεις εντάχθηκε και η πλειοψηφία των διεθνών παικτών του Άρη, αφού το Νίκ Γκάλης Χολ βρέθηκαν, στο Νίκ Γκάλης Χολ βρέθηκαν η Βασίλη Στολιόπουλος, Θανάσης Αντετοκούμπο, Νένο Δημητρίεβιτς και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο Κέμ Τώρα Μπίρτς έφτασε στην Θεσσαλονίκη, να σημειώσω, το μεσημέρι της Τρίτης χθες και θα ενσωματωθεί σήμερα στην προετοιμασία, ενώ ο Κώστας Αντετοκούμπο θα υποβληθεί για λίγες μέρες σε θεραπεία στο γόνατο. Απόντες, να σημειώσω, ήταν οι τραυματίες Άνταμ Μόκοκα και ο Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι και συνεχίζουν, όπως πολύ καλά ξέρουμε, την αποθεραπεία τους. Και να συνεχίσουμε στον Ζωάο Μάριο. Πάμε στους κυτρινόμαυρους, πάμε να περάσουμε στην ΑΕΚ και σε ένα επόμενο θέμα που σας έχω ετοιμάσει, γιατί ο παίκτης που έκρινε το περσινό κυτρινόμαυρο πρωτάθλημα επιστρέφει στη βάση του. Επιστρέφει στην ΑΕΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται λοιπόν ο Ζωάο Μάριο, προκειμένου να φορέσει και πάλι τη φανέλα της Ένωσης. Ο Πορτογάλος τώρα μεσοεπιθετικός εξασφάλισε και την ελευθέρα του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν τον υπολόγιζε και είχε αποφασίσει να τον αφήσει εκτός πλάνων. Η αποχώρηση του Ντέρικ μάλιστα Κουτέσα με προορισμό την Σερβέτ, η οποία και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της όπως ξέρουμε, δημιούργησε αυτό το κενό στην μέσο επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Έτσι ο Ζωάο Μάριο αναμένεται να επιστρέψει στο πόστο του στην Ένωση, έχοντας και πάλι συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα του Νίκολιτ. Σύμφωνα και με πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι ώρας, το συμβόλαιο του Πορτογάλου Χαφ αναμένεται να είναι διετές, με το ποσό του deal να κυμαίνεται κοντά στο 1 εκατομμύριο. Την περσινή πάντως σεζόν, να θυμίσω, μέτρησε συνολικά 31 συμμετοχές με την κυτρινόμαυρη φανέλα, σκοράροντας και 6 γκολ και δίνοντας και 3 assist, ενώ σημείωσε και το γκολ που έκρινε, όλοι το θυμόμαστε, δεν ξεχνιέται αυτό, στο πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό μέσα στην Alwin Arena. Αυτά μεταξύ άλλων και για την ΑΕΚ και για τον Ζωάο Μάριο. Για τον Ντέρεκ Κουτέσα τα είπαμε, είναι κοντά στην επιστροφή του στην Σερβέτ, δεν είναι κάτι ακόμα επίσημο, αλλά το παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε και τα νεότερα που θα προκύψουν. Στο μεταξύ αναμένουμε και την αναμέτρηση, ξέρετε, Παναθηναϊκός και Φυσιά. Η Super League ανακοίνωσε και τη νέα ημερομηνία της διεξαγωγής αυτής της αναμέτρησης, η οποία και πήρε αναβολή και αφορούσε την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με την επίσημη πάντως ανακοίνωση της Super League, το Παναθηναϊκός και Φυσιά θα πραγματοποιηθεί την 5η 10 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα, με ώρα έναρξη στις 9 Dan στο ΑΚΑ. Αυτή η αναμέτρηση είχε αναβληθεί, θυμίζω ξανά, έπειτα από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το οποίο είχε και γίνει δεκτό από την Super League, προκειμένου οι πράσινοι να επικεντρωθούν χωρίς αγωνιστική επιβάρυνση στις αναμετρήσεις με την Χράντετς Κράλοβε. Οπότε την επόμενη 5η 10 του μήνα αναμένουμε και θα βρεθούμε στις οθόνες μας για να παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκό και Φυσιά στο ΑΚΑ στις 9 ακριβώς, επαναλαμβάνω ξανά. Την ίδια ώρα είχαμε και το συγκινητικό αντίο του Χρήστου Μουζακίτη στον Ολυμπιακό. Έκλεισε το μεγάλο κεφάλαιο των Ερυθρολεύκων και αναχωρεί για να συνεχίσει το ποδοσφαιρικό του όνειρο στην Premier League και του ευχόμαστε όλα τα καλά με τη φανέλα της Χαλ. Λίγες ώρες μάλιστα μετά την ολοκλήρωση και ανακοίνωση της μεταγραφής του στην Χαλ και έχοντας δεχτεί και το αποχαιρετιστήριο, έτσι, μήνυμα των Πειραιωτών, ο Χρήστος Μουζακίτης
αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα έτσι συγκινητικό μήνυμα που παρακολουθήσαμε στα social media και στον προσωπικό του λογαριασμό. Στο Instagram, όπως ανέφερε και ο ίδιος, έγραψε τη συγκεκριμένη ανάρτηση με δάκρυα πραγματικά στα μάτια. Ο Μουζεκίτης θα θυμήθηκε και την πρώτη του μέρα, μάλιστα. Στο Ready, να σας προσθέσω τα πρωταθλήματα, το UEFA Youth League, αλλά και τις μεγάλες έτσι στιγμές Ελλάδα και Ευρώπη με την πρώτη του ομάδα. Όπως είπε, σχεδόν 11 χρόνια μετά την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στο Ready, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Δεν είναι ευχάριστο να γράφω με δάκρυα στα μάτια, όπως είπε, αλλά πολλές φορές είναι καλύτερα, γιατί τα λόγια που θα πω βγαίνουν βαθιά μέσα από την ψυχή μου. Ήταν ένα έτσι άκρος ανοιχτόκαρδο, θα πω, μήνυμα που συγκίνησε πολύ. Εμείς το ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα του, στα διεθνή ουσιαστικά βήματα του. Λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις που είδαμε μόλις τώρα, για να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Για σήμερα Τετάρτη 3 του μήνα, 3 Σεπτεμβρίου, ο καιρός τώρα για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι από 2 έως και 4 μποφόρ. 10 και 35 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε και την πρώτη τελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού μας μαγκαζίνου. Ωστόσο, μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2. Επαναρχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα και έρχεται το τελευταίο μας τρίλεπτο για να δούμε αναλυτικά τα απολευτικά μας τρία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που έχω ετοιμάσει για σήμερα, για να τα απολαύσουμε και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και τη σημερινή μας εκπομπή.

Και μόλις φτάσαμε λοιπόν στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, στην τελευταία ενότητα, σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο που αλλάζουμε κατεύθυνση, αλλάζουμε και κλίμα και διάθεση και αφήνουμε πίσω την ειδησιογραφία, μιας και ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενοτήτων και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά και το σημερινό μας μαγκαζίνο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο.

4.000 αντίτυπα. Σας έχουμε πολλά επιπλέον νεότερα και στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό κάντε κλικ στο δικό μας soundist.gr για να τα δείτε όλα αναλυτικά και να τα μάθετε και από πρώτο χέρι. Λοιπόν, τι έρχεται τώρα αυτή την Παρασκευή? Αυτή την Παρασκευή μένουμε συντονισμένοι και δίνουμε ραντεβού στο ένα και μοναδικό φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, που το περιμένουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Μάλιστα μετράει την 54η εκδοχή του. Στις 4 Σεπτεμβρίου αυτή την Παρασκευή ανοίγει τις πόρτες του, ανοίγει την αυλαία του στο πεδίο του Άρεως, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας, όπως λένε πολλοί. Τώρα, τι θα ανακαλύψετε? 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμα δράσεις που συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βιβλίου που μετράει την 54η εποχή του. Εντός εισαγωγικών, ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή στο πεδίο του Άρεως για πολλές ωραίες αναγνώσεις. Στο μεταξύ, πέραν του Φεστιβάλ Βιβλίου, σας έχω και άλλο ένα φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Κολονού του Δήμου Αθηναίων, το οποίο επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων. Από τις 10 τώρα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, μετράμε λοιπόν αντίστροφα για να ξεκινήσει αυτό το φεστιβάλ. Το Θέατρο του Κολονού φιλοξενεί παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, συνομιλούν με το μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο μόνο με 5 και 10 ευρώ. Θα επανέλθω σε επόμενες εκπομπές και θα κάνουμε reminder και για αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, άλλο ένα event που δεν πρέπει να χάσουμε. Συμφωνική Beatles κάτω από τον Αττικό Ουρανό, συγκεκριμένα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της μουσικής σειράς Park Life, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Την Κυριακή λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου στις 9, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Κονόμ παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στο συγκρότημα με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα πάντα. Μην το χάσετε αυτή την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που ετοιμάσαμε και απολαύσαμε. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Έρχονται επόμενες επιτυχίες. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στο αυριανό μας καθημερινό μαγκαζίνο, εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.